0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: say is that I really hate that guy, Chan.
1: Είναι το μαγικό του Αγγελάκη. Δεν είναι κανένα το θέμα.
2: Αν βγει αυτό το θέμα, αγάπη.
1: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα.

www.iraklisradio.gr. Ride or die.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Όχι, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το
0: πέρα. Έχω αυτή την παπαρία που σου
3: έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: οι ώρες τους.
1: Ο φόβος, τον οποίο ενέσπηραν οι άρχοντες και οι ένοπλοι στρατιώτες, να σοφρονήσει.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και Ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

χιλιάδες μύθεις κατσολογίες της καρδίας και έρωτες του χάφκα. Σε αποκοιτάβει μα εκφράσεων, αισθήσεων και μυς. Τσουρλίθες από λάσπη

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μακρινό rebound. Μόνος μου αυτή τη φορά, δεν είναι αγαπημένη σας τριάδα, είναι ο αγαπημένος σας ηχολήπτης όμως. Και εγώ θα είμαστε παρέα. Οπότε θα πάμε να αναλύσουμε λίγο τι έγινε όλη αυτή την εβδομάδα την Κυανόλευκη. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε κατευθείαν από Ολυμπιακό, θέλετε να πούμε κάτι άλλο? Ό,τι θέλετε, είμαι εδώ για να το σχολιάσουμε. Να πούμε, όποιος λέει ότι είμαστε καλύτεροι φέτος, μάλλον κάτι βλέπει λάθος. Εγώ νομίζω κατώτερη ομάδα φέτος, δεν έχουμε πεντάρια, δεν έχουμε και καλούς σουτέρ, εκτός από Στάιλς που δεν είναι και βασικός. Εγώ βλέπω δύο τριάρια τα οποία είναι καλά και τα δύο. Και ο Σίλας προσφέρει πολύ και στο μάτς με τα Σκόπια προσέφερε αρκετά. Και ο Στάιλς προσφέρει πάρα πολύ αμυντικά, κάνει τρομερή άμυνα και βάζει και τα τρίποντα. Έτσι. Και για μένα είναι καλύτερη ομάδα από πέρσι. Περιμένω λίγο ακόμα να τη δω και μ' αρέσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από Ολυμπιακό. Εντάξει, η ομάδα έκανε ένα τρομερό πρώτο δεκάλεπτο, αρκετά άστοχη στο υπόλοιπο μάτς. Εντάξει, ήταν ένας κουρασμένος Ολυμπιακός, αλλά είχε τον γκάζι πατημένο. Όλο το μάτς έτρεχε, full court, ο Φουρνιέ οπότε έμπαινε από άκρη σε άκρη άμυνα. Αρκετά πιεστική, εντάξει, όποτε πάτε σε γκάζι σε παίρνουν σε 15 πόντους, μείωνες λίγο ξανά πάτε σε γκάζι. Είναι το κλασικό που κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτά. Καλός, Λεκιού καλός, αλλά δεν έχει ούτε φίλο, ο Μέλβιν μέτρος μέχρι στιγμής στα δύο μάτς. Ο Μέλβιν απλά ήταν λίγο άστοχος με τον Ολυμπιακό, δεν πιστεύω ήταν κακός. Με τα Σκόπια, εντάξει, ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα κούρασης ή θέμα. Δεν ξέρω τι θέμα ήταν βασικά, αλλά δεν ήταν καλός με την MZT. Ναι. Τώρα, για τα πεντάρια που λέτε, θα συμφωνήσω, αλλά δεν έχουμε δει το Χόρχλερ ακόμη σε επίσημο. Τον έχουμε δει μόνο στα φιλικά, που εμένα στα φιλικά προσωπικά δεν μου άρεσε, αλλά δεν με ρώτησε και κανένας. Πιστεύω θα τον αλλάξουμε με έναν ακόμη καλύτερο του Φάντερμπερ και θα λυθεί το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι πως αν είχες έναν καλύτερο Φάντερμπερ και θα λυνόταν το πρόβλημα. Ο Σλαφτσάκης ήταν τιμιότατος στο μάτς στο ευρωπαϊκό. Η ομάδα παίζει καλύτερη από πέρσι, αλλά μπροστά έχει θέματα. Σύμφωνο. Άμα λυθεί τον μπροστά, αν και με την MZ είχες 17 assist, ήσουν αρκετά πιο. Κυκλοφορούσες πιο πολύ την μπάλα από ότι με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό δεν κυκλοφορούσε πολύ μπάλα, ήταν πιο πολύ ατομικές προσπάθειες. Και όλα τα shoot με πάσα είναι. Ναι, να πούμε ότι τελικά δεν θα γίνει Fantasy Euroleague, θα γίνει Fantasy GBL. Οπότε θα πάτε όλοι στο fantasygbl.com.

Εδώ θα το κάνει πιν ο αγαπημένος μου ηχολήπτας. Δώστε μου ένα λεπτάκι να στείλω τον κωδικό. Ο Σλατσάκης 4-5 είναι, νομίζω ο Χόρλερ δεν είναι και καναγκούρι. Θέλουμε αλλαγή σε σύντερο οπωσδήποτε. Δηλαδή σου αρέσει η ομάδα στο ζωγραφιστό. Πιστεύετε ότι με αυτή τη front line μπορούμε να κατεράρουμε ομάδα στις Α1. Η αλήθεια είναι πως δεν μ' αρέσει. Μέχρι στιγμής ο Χάτσον είναι ένα στοίχημα το οποίο δεν έχει βγει. Αλλά εγώ δεν ξέρω, ίσως θα του δώσω λίγο ακόμα χρόνο. Αυτός είναι ο κωδικός που έστειλα για να μπείτε στο Fantasy της TBL. Ο Χάτσον αυτή τη στιγμή νιώθω ότι δεν έχει φύγει από την Α2 Τουρκίας. Είναι ακόμη στην Α2 Τουρκίας, ο οποίος έκανε εξαιρετικά νούμερα στην Α2 Τουρκίας. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και είναι αλλού. Πόσες το μάτς στα Σκόπια? Το μάτς στα Σκόπια ήταν ίσως από τα χειρότερα μάτς που έχω δει στη ζωή μου. Ήμουν και άρρωστος, μπορεί να φταίει αυτό, αλλά ναι. Τα Σκόπια σαν ομάδα δεν μου φάνηκε κάτι ιδιαίτερο και κάτι λείπει στα guard. Δεν ξέρω αν λείπει κάτι στα guard. Νομίζω πιο πολύ ότι στους ψηλούς οι ψηλοί μειώνουν τα guard. Νομίζω αυτό φταίει. Στα Σκόπια ήταν ανύπαρκτος με υψηλούς αντιπάλους επίπεδο Α2. Ναι. Και με τον Ολυμπιακό ήταν κακός. Ο Αρνόκουρος παρά αυτά είναι μια έτσι έκπληξη που και για μένα και νομίζω και για όλους μας δεν τον περιμέναμε. Είναι καλύτερος των προσδοκιών, να το πούμε έτσι. Ο Χάτσον από την άλλη με έχει απογοητεύσει. Ναι, δεν ξέρω. Βλέπω έναν παίκτη που δεν έχει θράσος. Αυτό δεν μ' αρέσει. Ότι δεν μπαίνει, ρε παιδί μου. Μπαίνει, αλλά δεν μπαίνει με την. Δεν μπορώ να πω και τη λέξη τώρα, γιατί είναι family friendly. Δεν μπαίνει με την ίδια τάβλα που θα έπρεπε να μπαίνει και για να καρφώσει. Φιλήσει 2-11. Πόσοι να μπορούν να πηδήξουν άμα τους περάσει το πρώτο βήμα? Λίγοι. Άρα. Εμένα μου φαίνεται ότι η ομάδα έχει ένα πλάνο αμυντικό και επιθετικό, αλλά δείχνει ότι πονάει στο 5. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ακριβώς αυτή η πρόταση είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αν ο Χόρχλερ παίξει μερικά λεπτά με το Περιστέρι. Δεν ξέρω αν φταίει αυτό που λες για τα γκάρ. Αν δεν είναι στο παρκέ, λέει, και ο Χασάν δεν έχει κάποιον να πάρει προσπάθειες. Ισχύει. Ο Στάιλς, αν και έχει ανέβει, αυτό που είχε πει και ο Χρήστος είναι ότι δεν δημιουργεί τόσο για τον εαυτό του. Είναι πιο πολύ παίκτης που θα του δημιουργηθεί ευκαιρία, αλλά όπως είδαμε με τον Ολυμπιακό, πήρε 3 σερί τρίποντα, τα βάλε και τα 3 και ξαναμείωσε στο σκορ. Εμένα ο Στάιλς μου αρέσει σαν παίκτης. Γενικά είναι και. Έχει και το τρίποντα. Είναι 3D, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λέμε από πέρσι ότι είναι ο Σίλας, που και ο Σίλας ήταν πολύ καλός και με τα Σκόπια. Ναι, τώρα διαβάζω και το chat και χάνομαι λίγο. Κοκκινό μάχολος. Έφαγε μια τάπα από το Μιλουτίνο και έχει να πάει στο γραφιστό. Βολέδερ είναι στο τρίποντα. Η αλήθεια είναι πως. Και ξέραμε ότι παίρνει τρίποντα. Ξέραμε ότι παίρνει τρίποντα, αλλά με τον Ολυμπιακό νομίζω δεν πήρε. Και αν πήρε ένα ήταν airball. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Το πρόβλημα ήταν έχουν τέσσερις, όταν οι παίκτες έχουν 4 φάουλ αρχίζουν να. Ναι. Γενικά ο Αρνόκουρος έκανε πολλά φάουλ, αλλά ήταν καλός. Δηλαδή, εκεί που έκανε το spin, ο καλύτερος ήταν ο Styles. Θα συμφωνήσω. Γενικά, ο Diarra είναι πολύ καλός. Με τον Ολυμπιακό είχε 3 στα 4 τρίποντα. Γενικά νιώθω ότι ο Diarra ώρες-ώρες, αν και είναι πολύ ψύχρεμος, κρατάει πιο πολύ την μπάλα από ό,τι πρέπει. Τι εννοώ? Κάνει κύκλο-κύκλο-κύκλο και μετά απλά τη δίνουν χωρίς να παίζουν κάτι συγκεκριμένο, κάποιο σύστημα, και μετά απλά καταλήγει κάπως να βγαίνει επίθεση. Ίσως θα πρέπει να μοιράζεται λίγο πιο γρήγορα την μπάλα. Επίσης να πούμε ότι ο Χατσούνερ έρχεται από τραυματισμό. Στα φιλικά για κάποιο λόγο που δεν είδαμε, ο Χάτσον και στα δύο τα πήγε πάρα πολύ καλά. Στο ένα είχε 15 πόντους με 2 τρίποντα και στο άλλο είχε 11. Ο Χάτσον μου θυμίζει επίσης λίγο τον Λάμπρεχτ. Απλά
Δεν ξέρω.

0: τον Λάμπρεχτ, αλλά που απειλεί πιο πολύ απ' έξω. Γιατί ο Λάμπρεχτ δεν απειλούσε καθόλου. Ναι. Χάτσον πρέπει να αλλάχτεί. Διαρά πρέπει να κάνει λιγότερο overdribbling. Ναι, συμφωνώ με το overdribbling του Διαρά. Λεκιού να μην σουτάρει τρίποντα. Ο Λεκιού, παιδιά, έχει σε δύο μάτς 1 στα 11 τρίποντα. 1 στα 11 στο 1 έχει κερδίσει 3 βολές, έχει βάλει τις 2. Στα άλλα, εντάξει. Γενικά το shot selection του είναι αρκετά μέτριο. Δηλαδή, το shot selection, ας πούμε, η επιλογή του πότε θα πάρει το shoot δεν είναι αρκετά καλή, γιατί τα περισσότερα τρίποντα του Λεκιού που έχουμε δει είναι υπό κακές προϋποθέσεις. Μη μου γράφτε Γεωργιανά, ρε φίλε, μη μου γράφτε Γεωργιανά. Ναι, ήταν υπό κακές προϋποθέσεις. Γενικά ο Χάτσον φαίνεται σαν να μην ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Γνώμη μου ότι πρέπει να πάρουμε άλλον. Εντάξει, θα τον δούμε και στο Περιστέρι και θα δούμε το Περιστέρι πώς το είδε στην πρώτη αγωνιστική. Το Περιστέρι πήρε εξαιρετικό, εξαιρετικά δύσκολο διπλό μέσα στον Προμηθέα. Ο Προμηθέας είχε 48 βολές. 48 βολές. Πραγματικά δεν ξέρω πώς έμεινε καν με παίκτες το Περιστέρι. 48 βολές σημαίνει 24 φάουλ για βολές. Δηλαδή είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω καν πώς κέρδισε, να σου πω την αλήθεια. Ήταν σε εξαιρετική βραδιά ο Ty Nichols, ο οποίος τον λέγαμε πέρσι ότι δεν είναι καν ο καλύτερος Nichols στο πρωτάθλημα. Εν τέλει είναι ο μόνος Nichols, μάλλον, καλός στο πρωτάθλημα φέτος. Ο άλλος Nichols έφυγε από το κολοσσό. Μέλβιν παιχταράς, αλλά κουράζεται πολύ εύκολα και εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Νομίζω ότι αυτό είναι. Γιατί, δεν ξέρω, σε κάποια σκυψίματα νιώθω ότι τα κάνει πιο αργά από όταν μπαίνει αλλαγή. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι προσπαθώ να πω. Συμφωνώ για το ρόλο που... Ναι, αν μπει ο Χάτσον ο Χόρχλερ και μετά μπει ο Χάτσον και μετά ο Αρνόκουρος ή ο Αρνόκουρος δεύτερος και ο Χάτσον τρίτος, θα δούμε. Ο Μουράτος μπήκε λίγο στο rotation στο μάτς με τα Σκόπια. Εμένα τα 5 λεπτά που έπαιξε μου άρεσαν. Ναι, θέλω να μπει ο Μουράτος στο rotation. Μ' αρέσει. Μ' άρεσε τα 5 λεπτά που είχε. Στους ψηλούς υπάρχει δυσκολιότητα. Ναι, υπάρχει, αλήθεια είναι αυτή. Οι ψηλοί μας δεν έχουν δώσει δείγματα. Ναι, Χόρχλερ είπα. Χόρχλερ γενικά, αν και δεν με εντυπωσίασε στα φιλικά, είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει τι είναι GBL. Είναι η τέταρτη χρονιά του φέτος. Μετά από μια μισή καλή χρονιά με τον Άρη, αν θυμάμαι, τότε είχε και κοντό μαλλί. Μετά πήγε στο Λαύριο. Και μετά, κάπου λού και μετά, ήρθε στον Ρεκλή φέτος. GM, ζητάνε την άποψή σου. Ναι. Θεωρητικά λείπει το βασικό μας πεντάρι ο Χόρχλερ. Ναι. Ο Μουράτος προορίζεται για αντικούκ. Ο Μουράτος προορίζεται για extra guard. Δεν νομίζω ότι είναι αντικούκ. Στα μάτια μου ο Μουράτος στην ιεραρχία θα πρέπει και είναι μάλλον πάνω από τον Κουκ. Δεν νομίζω ότι όταν γυρίσει ο Κουκ, δηλαδή περίπου τέλη του μήνα, ο Κουκ θα παίζει πιο πολύ από τον Μουράτο. Νομίζω το θέμα του Μουράτου αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να εγκληματιστεί και να μπει στα συστήματα και να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού και να δέσει με την ομάδα. Νομίζω αυτός είναι ο μόνος λόγος που ο Μουράτος δεν παίζει, εκτός αν η ομάδα περιμένει κάτι άλλο. Γιατί ακούγεται ότι είναι με μηνιαίο συμβόλαιο. Δεν το ξέρω 100% να πω ναι, είναι με μηνιαίο συμβόλαιο, αλλά δεν ξέρω. Αλλά εγώ δεν θα τον έβαζα πάνω από τον Κουκ. Γιατί έτσι όπως είδα τον Κουκ, τέλος πάντων στα φιλικά, δεν μου έδειξε για ένα παίκτη ο οποίος είναι στη μέρα του. Στη μέρα του, εντάξει, δεν έχουμε δει μέρα του ακριβώς. Δεν έχουμε δει έναν Κουκ ο οποίος δείχνει να μπαίνει πάνω από Μουράτου σε ιεραρχία σε αυτόν τον Ηρακλή που βλέπουμε. Εγώ βλέπω ότι ο Ντιαρά μου αρέσει πάρα πολύ, ο Λεκιού μου αρέσει αρκετά. Ο Μέλβιν είναι καλός τίμιος. Αν βρήκε την ευστοχία που είχε τα τελευταία χρόνια, πόσο μάλλον πέρσι στο ΦΕΚ με τον ΠΑΟΚ που είχε 50,2% στο τρίποντο ή 50,4% στο ΦΕΚ, στο οποίο πήγε τελικό. τελικός το ΦΕΚ με 50,4 σημαίνει ότι πήρε αρκετές προσπάθειες για να έχει 50,4 μέχρι τον τελικό. Είναι περίπου 11 μάτς. Εμένα μου λείπει αυτό που έλειπε και πέρσι. Μία ντουλάπα στο 5. Μία ντουλάπα του τύπου Μιλουτίνοφ. Προφανώς όχι ένας Μιλουτίνοφ. Εντάξει, Μιλουτίνοφ, αλλά ένας τύπου. Δηλαδή, μια ντουλάπα, ρε φίλε. Να μην απειλεί από το τρίποντο. Αλλά μέσα, όταν μαρκάρει το πεντάρι με το πεντάρι, να μην έχει. Δεν μπορώ και να το πω. Να τα κλάνει, ρε φίλε, όταν βλέπει το δικό μας το πεντάρι. Μια ντουλάπα. Έναν De Souza, ρε παιδί μου. Μωρέτης με Βίκο 10 assist, είχε σιγά με τον Αφίσιο Μπράντοβιτς. Συμφωνώ ότι, αν και πιστεύω ότι ο Μωραήτης θα παίζει μόνο σε αυτά τα μάτς. Δηλαδή, θα παίξει με τον Ηρακλή και κάτω. Δεν πιστεύω ότι θα παίξει με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, Άρη, ΑΕΚ. Ή αν παίξει, θα είναι στη δωδεκάδα, αλλά θα τον βάλει όπως με την Ασβέλα, που τον έβαλε στο σύν 25, σύν 29. Σε μια φάση το μάτι ήταν 50-29, κάτι τρελά. Εξαιρετικό ο Σαράντης. Δεν θα τον έλεγα εξαιρετικό, άκουσε τα γαλλικά του από τον coach, αλλά ήταν τίμιος. Γενικά το μάτς στην τέταρτη περίοδο ένιωθα ότι βλέπω τρίτη περίοδο. Σε μια φάση, στο 9 λεπτό, μπήκα να τσεκάρω το σκορ τέταρτης περίοδου και ήταν 6-5. Το μάτς τέταρτη περίοδο τελείωσε 9-10. Δεν μπήκε. Ο Ηρακλής, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο ημίχρονο δεν έβαλε ούτε ένα τρίποντο. Ούτε στην τρίτη περίοδο, ούτε στην τέταρτη. Τελειώσαμε με 4 στα 18 τρίποντα και οι άλλοι τελειώσαν με 4 στα 23. Πρέπει να χτίσαμε ουρανοξύστη οι δύο ομάδες στα Σκόπια. Εξαιρετικό. Ναι, χρειάζεται ένα. Αυτό που είχα πει τώρα που διάβασα για Κούζε κάτι, αυτό που είχα πει εγώ ήταν ότι θα διώχνα τον έναν από τους ψηλούς. Δεν είχαμε δει το Χάτσον τότε. Και θα έφερναν τον Κουζέλογλου δανεικό για τους ψηλούς. Ο Κουζέλογλου μπορεί να καλύψει και στο 4 και στο 5. Ωραία, ωραία. Και θα έπαιρνα τρίτο ξένο guard κοντό. Δηλαδή θα είχα Λεκιού Ντιαρά και τον Εξτρά. Και στους ψηλούς θα είχα Χόρχλερ ή Χάτσον, όποιον αποφάζει η ομάδα να κρατήσει. Συν τον Κουζέλογλου με τον Αρνόκουρο. Και τον Μέλβιν και τον Σλαφτσάκη. Εγώ αυτό θα έκανα. Νομίζω η ομάδα ξόδεψε πάρα πολύ χρόνο. Θα πω κάτι unpopular. Έχω την αίσθηση ότι ο Λούκιτς δεν είναι και τόσο προπονητάρα όσο νομίζουμε. Δεν θα πω ότι έκανε μάγκα ο Φόρμαν, αλλά τόσο άσχημη εικόνα σε κάθε μάτς θα χτυπάει κάπως. Εντάξει, θα διαφωνήσω. Ο Λούκιτς έχει βγει και BCL Coach of the Year και φαίνεται ότι από τον τρόπο που κοουτσάρει, όλοι οι παίκτες τον ακούν, οπότε αποκλείεται να μην τους λέει κάτι. Δηλαδή, το να μην μπορεί να διατυπώσει το τρόπο παιχνιδιού που θέλει με το budget αυτό, μπορώ να το ακούσω. Ότι δεν είναι καλός προπονητής, δεν μπορώ. Δώσε σε όλο εκπομπή στον Μέγκου Έλαμ στο στούντιο. Βάλε μια ανατελεία εκεί. Κούζε πλέον μόνο 5 θα έλεγα, μόνο με 5 τύπου φάντο ταιριάζει. Έστω και 5, ρε φίλε. Πραγματικά κάθεται, σκουπίζει τον πάγκο στον Παναθηναϊκό και τον δείχνει εκεί με τις φόρμες και τέτοια στα μάτια Ευρωλίγκας να χειροκροτάει. Δηλαδή, αυτό θες να είναι οι τελευταίες εικόνες της καριέρας σου. Δεν θες, ρε φίλε. Προπονητάρων Λουκ, δεν νομίζω να βγαίνει καλύτερο κότσο στο Champions League. Σωστά. Επίσης, είχε αποκλειστεί και σχετικά νωρίς σε εκείνο το Champions League. Δηλαδή, το να βγει και προπονητής τη σεζόν σε μια χρονιά την οποία δεν πήγε πολύ μακριά. Νομίζω η ομάδα αποκλείστηκε στους 16-18. Συνήθως αυτά τα βραβεία πάνε στην ομάδα που κέρδισε, ας πούμε εκεί. Θα πάνε στο πρώτο, άντε πολύ καλός παίκτης θα πάει και στο δεύτερο. Final Four MVP, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να δεν το πάρει παίκτης που βγήκε η ομάδα του πρώτη. Έβλεπα τους ξένους καλύτερα και δίλευα. Ζηλεύεις τον Chris Smith. Να πω ότι, εντάξει, η Καρδίτσα έχει κάνει εξαιρετική επιλογή με τον Οκόρο, Φράνσις Οκόρο, πολύ καλό. Είδα λίγο το μάτς τα τελευταία 3-4 λεπτά και θα πω ότι περισσότερες επιθέσεις ο Άρης έκανε κακές παρά η καρδίτσα αμάν και τι. Αλλά όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, η καρδίτσα είναι μια ομάδα που δεν θα κινδυνεύσει. Φέτος δεν έχει Ευρώπη. Έχει μόνο GBL. Αν και εντάξει. Δεν πιστεύω ότι ο Φόρμαν έγινε μάγκας σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, με εξαίρεση μια εμφανισάρα με Μύκονο στο κύπελο, έκτοτε δεν παίζουμε τίποτα. Εντάξει. Βαρύ. Ναι. Να πούμε λίγο για το περιστατικό που έγινε στα Σκόπια, να πούμε. Η ομάδα προφανώς δεν είχε την επιλογή να μην δεκατεύει στον αγώνα. Κινδύνευε. Προφανώς με αποκλεισμό από τη διοργάνωση. Και δεν θα κάτσεις τώρα να αποκλείσεις από τη διοργάνωση στην οποία κατέβηκες επειδή το ήθελες. Δεν θα κινδυνεύσει αυτό. Οπότε η ομάδα κατέβηκε, έκανε καταγγελία πριν τον αγώνα. Το μάτς έγινε στις 8, η καταγγελία έγινε στις 5 και 37 για να είμαστε ακριβείς. Έγινε πριν, μετά, κατά τη διάρκεια. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα πέσει βαρύ πρόστιμο, μεγάλη καμπάνα στην MZT. Για το μάτς δεν έχει πολλά να πεις. Ήταν ένα κακό μάτς, ένα κακό μπάσκετ, όπως είπε και ο προπονητής, το οποίο εν τέλει κρατάμε μόνο το θετικό αποτέλεσμα. Και αν όμως είναι κόλπο να μπερδέψουμε το Περιστέρι, αυτό το σκεφτήκατε? Δηλαδή, βλέπω τους παλιούς, αλλά δεν λένε τα αστεία τα περσινά. Τι έχετε πάθει? Μήπως ο Λούκιτς τους είπε παίξτε χάλια? Εντάξει, η ομάδα έπαιζε Κυριακή Τρίτη, έτσι. Η ομάδα έπαιζε Κυριακή Τρίτη και αύριο φεύγει Αθήνα πάλι, γιατί παίζει το Περιστέρι. Που δεν το λέω σαν δικαιολογία επειδή ήταν κακό το μάτς, αλλά καταλάβατε. Για να έμεινε λογικά, έλαβε εγγύησεις για budget, αν έκατσε χωρίς budget. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, αν του είπαν θα κάτσεις και το budget του θα είναι αυτό και έκατσε, φταίει. Ας πούμε, αν εσύ πας σε μια δουλειά και σου πούν δεν θα παίρνεις δώρο, δεν θα παίρνεις αυτό, δεν θα παίρνεις το άλλο που απαγορεύεται, όλοι το ξέρουμε, και πας, μετά φταίσαι εσύ. Αν πας σε μια δουλειά που δεν θα σου το πούν αυτό, αλλά πας, πάλι ψηλό φταίσαι εσύ, γιατί δεν ρώτησες για τα δώρα και αυτά. Αλλά αν κάτι σου πούν και δεν σου αρέσει και συμφωνήσεις, ό,τι και να είναι, φταίσαι εσύ. Η ομάδα θυμίζει επικίνδυνα την περσινή ομάδα του δεύτερου γύρου. Εντάξει ρε παιδιά, έχουμε δει 1,5 μάτς και το ένα πολύ κακό μπάτ. Δηλαδή το μάτ θύμιζε ABBA League 2. Όσοι έχετε δει ABBA League 2, όταν ήρθε ο Strong, τη μέρα που ανακοινώθηκε την προηγούμενη, κάτι τέτοιο, έπαιζε η ομάδα του μάτς. Και μπήκα να δω το μάτς. Το μάτς ήταν όλο run and gun, τρέχα, shoot, μία πάσα, δύο πάσες και shoot. Επίσης, το μάτς θύμισε η NBL. Όχι. Δεν θύμισε η NBL. Το μάτς θύμισε ABBA League 2. Πρέπει να δεις ABBA League 2 για να καταλάβεις τι θύμισε το προχθέσινό μάτς του Ηρακλή. Ο Ηρακλής το πρώτο δεκαλέπτο με τον Ολυμπιακό. Πραγματικά, το πρώτο δεκαλέπτο με τον Ολυμπιακό ήταν τρομερό. Ο Ντιαρά δεν είναι τέρμα ποδοσφαιρικός. Θυμίζει ο Γκουνσότο. Όφι δώσε το πενάλτι, Ερκοτέλ δεν δώσε το πενάλτι. Πώς γίνεται να το, ναι, ξέρουμε. Εγώ ακόμη πιστεύω στον coach Λούκιτς, αν και θα πρέπει να βρει έναν τρόπο η ομάδα να είναι πιο εύστοχη, η ομάδα να σκοράρει με μεγαλύτερη ευστοχία, με μεγαλύτερη ευκολία, ήθελα να πω, συγγνώμη. Αλλά δεν θα κερδίσεις πολλά μάτς με 65-70 πόντους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο μπάσκετ πριν 10-15 χρόνια μπορεί. Τώρα το μπάσκετ έχει αλλάξει. Προφανώς δεν κάνω hate στον coach, απλά μέχρι στιγμής η ομάδα έχει φανεί ότι δεν πολύ σκοράρει, αν και στα φιλικά σκόραρε αρκετά. Θα μου πεις στα φιλικά είναι ένα χαμένα, λέγαμε, θα συμφωνήσω. Έχεις δει πολλά παιχνιδιά, ABBA 2. Έχω δει μόνο αυτό το strong βασικά. Τώρα σου μιλάω ότι η MZT παίζει στην ABBA League 2. Τι είναι αυτό η Ιαπωνέζικη Λίγκα. Όχι, είναι η Αδριατική Λίγκα, η δεύτερη. Ένας διαρρέα, ένας ύλας και μερικά καλά διαστήματα του λεκιού δεν μας πάνε πουθενά. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Μέλβιν θα στρώσει. Το πρόγραμμα το γνώριζαν. Αν δεν μπορείς να το επεξέλθεις, δεν λαμβάνεις μέρος, μην χάσουμε την κατηγορία. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα χάσουμε την κατηγορία. Με γκουσάκι, σχολεία σε γήπεδο με κόσμο, fan zone, νέα boutique, μπλούζες και τάλι. Fan zone νέο, boutique, μπλούζες. Η fan zone νιώθω ότι έγινε λίγο πιο old school. Ήταν λες και πας σε Wild West, ξέρω εγώ, με σερίφιδες και καουμπόιδες και τέτοια. Μου άρεσε. Αν και για μένα θεωρώ τραγικό το γεγονός ότι δεν μπορείς να πάρεις ένα μπουκαλάκι νερό μέσα. Όλοι ξέρουμε ότι εγώ δεν έχω γίνει χρύσος Ολυμπιονίκης στην καπακοσφαίριση στα 2.000 χιλιόμετρα. Okay. Δεν μπορώ να πετάξω το καπάκι από την κερκίδα να πετύχω τον παίκτη. Θα μου πεις, μπορεί να το πετύχεις με το μπουκάλι, με το στόμιο. Ναι. Νομίζω πως πλέον ο κόσμος γενικά στα γήπεδα έχει οριμάσει λίγο και δεν θα πετούσε μπουκάλι. Θα μου πεις, γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχει απαγορευτεί κιόλας. Και εδώ είναι που θα συμφωνήσω και όλη μου η... Τι είναι πιο άνθρωπο, το κατεψυγμένο χινκάλι ή ο Χατς? Κατεψυγμένο χινκάλι δεν είναι καλό, ρε φίλε. Μόνο φρέσκο. Βασικά, προφανώς ότι φας φρέσκο είναι καλύτερο. Ας πει κάποιος τον λεκιού με κράμπες και στα δύο πόδια, δεν κάνουν κάρφωμα, άμα προσγειωνόταν όπως να είναι και τερματισμένος, θα ψάχνουμε και για δεύτερο βασικό. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω, δεν έχω καρφώσει ποτέ για να αντιμετωπίσω τέτοιο πρόβλημα. Το πρόγραμμα το γνώριζαν, συμφωνώ για το πρόγραμμα, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ θα δώσω λίγο ακόμα χρόνο, γιατί η ομάδα θα δείξει τι μπορεί να παίξει, θα κριθεί όταν θα είναι πλήρης. Πότε θα είναι πλήρης? Όταν γυρίσει και ο Χόρχλερ. Τελικά τι πάει λάθος? Άρα ρε φίλε, τριάρια καλύτερα, τεσσάρια καλύτερα, σώδια μια χαρά, δηλαδή ο Φάντερμπεργκ έκανε όλη τη διαφορά. Και πέρσι, αν το σκεφτείς, ο Γουέρ στο δεύτερο μισό δεν έκανε πολλά. Ο Σμίθ ήταν στον κόσμο του, μόνο ο Φάντερμπεργκ ήταν. Οπότε σου λείπει ένα καλό πεντάρι να δει, να κρύψει. Ουσιαστικά αυτό έκανε ο Φάντερμπεργκ πέρσι. Έκρυβε την ανεπάρκεια των άλλων δύο. Φέτος δεν έχει κάποιον να κρύψει την ανεπάρκεια των άλλων δύο, οπότε φαίνεσαι πολύ κενός εκεί πέρα. Αυτή είναι η διαφορά του πέρσι με το φέτος. Εμένα η guard, δηλαδή αν τους πάρεις μετά τον Foreman, είχαμε ένα σοβαρό guard μετά τον Foreman? Δεν είχαμε. Δηλαδή είχες τον Strong, τον Kelly, τον Σεγκού. Δηλαδή δεν είχες κάτι καλύτερο από φέτος. Φέτος και οι δύο σου παίκτες είναι καλύτεροι από όσους πήρες μετά τον Foreman. Για μένα. Κάποιος μπορεί να μου πει ο Strong ήταν καλύτερος από τον Χ. Αλλά το κενό που υπάρχει στο 5, συμφωνώ μαζί σας. Μαζί σας σε αυτό. Συμφωνώ ότι φαίνεται πολύ το κενό στο 5. Τώρα επειδή λείπει ο Χόρχλερ, έχει και το physicality. Ναι. Ναι. Ο Παπα-Νικολάου πήγε όντως. Αλλά εντάξει, τι να κάνει κι αυτός. Κάρφωσε μετά σφάλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτά. Τριάρια καλύτερα, τεσσάρια καλύτερα, σώδιο. Στο σώδιο το θέμα είναι ότι δεν έχουν βρει το σκοράρισμα. Δεν έχουν βρει πώς θα μπουν όλοι μέσα στο παιχνίδι. Ο Σίλας είναι πάλι αρκετά καλός. Σε σχέση με πέρσι είχε λίγο... Το πρώτο μισό της σεζόν ήταν πολύ καλός, μετά τραυματίστηκε, δεν επέστρεψε ποτέ. Φέτος φαίνεται ότι βρίσκει πάλι τα πατήματά του. Είναι ο παλιός καλός Σίλας. Είναι ο παλιός καλός Σίλας και σκοράρει και κλέβει και αμήνεται, όπως είδαμε με την MZT. Ήτανε μια χαρά, δηλαδή και στο τέλος με τις αμήνες του κέρδισε το παιχνίδι, δεν κέρδισε επειδή έβαλε ο Ντιαρά το lay-up. Ναι, να πούμε για τις μπλούζες. Εμένα οι μπλούζες μου έχουν αρέσει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω αυτούς που λένε ότι είναι σαν πιτζάμα, αλλά εμένα μου αρέσει όλη τη σκουλιά που έχουν παίξει εκεί στην ΚΑΕ. Respect. να πούμε για την μασκότ, η οποία είναι μια εξαιρετική μασκότ και όποιος σκέφτηκε αξίζει χίλια συγχαρητήρια, ρε. Είναι πολύ έξυπνη κίνηση να τιμήσουν μια οπαδό η οποία είναι 100 χρόνια στο πέταλο πραγματικά. Που fun fact, στο πρώτο μάτς στο Ιβανόφιο με έχει πάει η κυρία Χάιδο με το αμάξι. Για όποιον δεν το ξέρει, το μαθαίνει εδώ. Τα προβλήματα είναι το κενό σε ζωγραφιστό. Ακριβώς αυτό λέω, ότι ο Φάντερμπεργκ πέρσι κάλυπτε τα κενά που είχες στο ζωγραφιστό. Γιατί ο Σμιθ, αν και ήταν στον κόσμο του, άμα ήθελε να μπει έμπαινε. Ο Μέλβιν είναι πιο πολύ απ' έξω απειλή. Οπότε, σαν να έχουν αλλάξει λίγο ρόλο οι γκάρντ με τους ψηλούς. Μια χαρά είναι ο Σίλας. Ναι. Μια ή άλλη είναι η ομάδα με πέρσι. Απλά είχαμε ένα φόρμα που καθάρισε 7 μάτς και σώθηκε χρονιά. Φέτος τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιο παίκτη. Ας αφήσουμε τα 6-7 να σώθουμε άνετα. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα κινδυνεύσει η ομάδα αντικειμενικά. Ρε παιδιά, ο Λιάπης που προπονείται με την ομάδα θα ανακοινωθεί ή όχι? Ο Λιάπης ήταν δοκιμαστικό στο τελευταίο φιλικό και ήταν στην κρίση του προπονητή αν θα παίξει ή όχι.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πού είσαι Νικόλα, τι γίνεται, τι κάνουμε?
0: Τι λέει, πώς είμαστε?
1: Καλά, έλαμψε το στούντιο. Έλαμψε το στούντιο.
0: Ναι. Είναι το καινούριο, το καινούριο φως είναι, δεν είναι κάτι.
1: Τι λέει, πώς πάμε?
0: Καλά, εδώ.
1: Η ομάδα πώς πάει? Τσαφτσούφ, ανεβαίνουμε ή κατεβαίνουμε?
0: Η ομάδα θέλει λίγο boost. Πρέπει να πάρει μια νίκη ψυχολογίας.
1: Ωραία. Τώρα και εγώ την άλλη εβδομάδα θα είμαι εκεί μαζί σου, δίπλα σου, με τον Χρήστο παρέα.
0: Σε περιμένω. Σου έχω την καρέκλα έτοιμη.
1: Θες εκεί το Λιχολίρ που με ετοιμάζει στο για τρία άτομα.
0: Ναι.
1: Τα τρία μικρόφωνα.
0: Τρέμει αυτή τη στιγμή που το ακούει, αλλά ναι.
1: Λοιπόν, να δώσω και μια ειδησούλα τώρα μόλις που έμαθαν. Λοιπόν, δύο ειδησούλες.
0: Μακρινή είδηση.
1: Ο Χόχλερ το Σάββατο στο μάτι με το Περιστέρι θα αγωνιστεί. Ένα είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Θα αγωνιστεί κάποια λεπτά, θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Είναι έτοιμος να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, επειδή τις τελευταίες ώρες γίνανε, ρε παιδί μου, κάποιες εναλλαγές, να πούμε, στο πρόγραμμα του FIBA Europe Cup, έτσι, το παιχνίδι στη Γερμανία που είχε οριστεί 18 Νοεμβρίου, να πούμε στο λαό και στον κόσμο που είχε κλείσει άδειες, ταξίδια κτλ., πήγε 17 Νοεμβρίου. Έτσι, όποιος είχε κλείσει τα αεροπορικά,
0: άδειες να πάει.
1: Ναι, να τρέξει να το διορθώσει. Το μάτς θα γίνει 17 Νοεμβρίου στο Βίτσμπουργκ, στη Γερμανία, και με τα παιδιά από το Μάιντς που είχαν κανονίσει, άλλαξε. Τώρα αυτό δεν ξέρω, η FIBA πώς έπεσε σε τέτοιο σφάλμα και ο κόσμος να έχει κανονίσει τα ταξίδια και έχει ορίσει μια ημερομηνία, άλλαξε. Το αποτέλεσμα είναι ότι άλλαξε και το μάτς πάει για 17. Λοιπόν, αυτά είναι έτσι οι δύο νέα. Τώρα για την ομάδα, έτσι να κάνω και εγώ ένα μικρό σχόλιο.
0: Δώσε και στο σχολιάκι σου.
1: Αρχικά ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, πένα σε ακούω.
1: Ωραία. Λοιπόν, η ομάδα έχει θέμα στην επίθεση. Έχει βασικό πρόβλημα το επιθετικό κομμάτι, έτσι. Δεν γίνεται να, πέρα από το Λεκιού, να μην παίρνει σκόρα από την Γκάρ και να μην παίρνει σκόρα από την Ρακέτα, έτσι. Τώρα δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου, αλλά στα δύο μάτια με Ολυμπιακό και Σκόπια πρέπει να πήρες βαριά 10 πόντους αθρηστικά από τη ρακέτα. Δεν γίνεται αυτό. Και δεν γίνεται να έχεις 25% στο τρίποντο σε ένα μάτς με τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα σου και με ένα μάτς με τα Σκόπια, που και η ομάδα των Σκοπίων δεν, για μένα δεν ήταν, δεν είδα κάποια σοβαρή ομάδα. Θα με πει ο άλλος, ναι, μια κακή ομάδα σε παρασύρει σε κακό ρυθμό. Να την κάνεις να μην προλαβαίνει το δικό σου ρυθμό. Αυτό θα ήταν το στοίχημα που θα έπρεπε να κερδίσει η Ηρακλής. Δεν τα κατάφερε, πήρε τη νίκη. Αυτό είναι το σημαντικό, αλλά πρέπει να αλλάξει εικόνα αρκετά για το στομάτι με το Περιστέρι, γιατί το Περιστέρι είναι μια καλή ομάδα.
0: Μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλό δουλεμένο.
1: Είναι μια γεμάτη ομάδα στα γκάρ, έτσι. Έχει 5 παίχτες στο ασώδιο. Έχει τον Νίκολς, τον Παπαδάκη, τον Νικολαίδη και δύο ξένους που πήρε στο Ασόδιο, έναν λευκό που σιτάρει και έναν ακόμα μαυρούκο, που είναι πολύ καλή και οι πέντε. Εκεί ο Ρακλής αντιμετωπίζει θέμα. Η ομάδα, αυτό που είπες και εσύ, δεν είμαστε στο πριν 20 χρόνια να παίζει μπάσκετ 65 πόντων, έτσι. Mm-hmm. Άμα θέλουμε να κερδίσουμε μάτς, πρέπει να βάλουμε 80 πόντους. Δεν θα βρεις το διάβασμα πολλές ομάδες που είναι στο επίπεδο των Σκοπίων. Στην Ελλάδα μπορεί να μην βρεις καμία, στην Α1. Και αυτό είναι που πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Η ομάδα φαίνεται ότι της λείπει ένας παίχτης στην περιφέρεια. Θα είναι Άσος, θα είναι Δύο, θα είναι Ασόδιο, θα είναι 7,5, δεν ξέρω τι θα είναι. Και φαίνεται ότι της λείπει ένας παίχτης που θα ανοίξει το γήπεδο και θα σου βάζει εύκολα καλάθια. Έτσι ώστε όταν η ομάδα κολλάει, να πάρει την μπάλα, να βάλει ένα σουτ. Να κερδίσει ένα φάουλ, να βάλει δύο βολές. Και να δώσει βοήθεια στο Λεκιού που φαίνεται να βρίσκει ρυθμό, αλλά είναι μόνος του. Όπως έγραψε ένας φίλος για τον Διαρά χθες στα Σκόπια προχθές, που έφαγε μια γκονιά στην αρχή, τον επηρέασε, ναι, φάνηκε, ήταν σαν κύπερο μετά. Ενώ είναι πολύ καλός παίχτης. Αλλά δεν φτάνουν αυτοί οι δύο παιδιά. Το μπάσκετ στη σημερινή εποχή είναι από τα γκάρα. Εγώ δεν έχω, σίγουρα και στους ψηλούς έχουμε ένα θεματάκι, αλλά αν έχεις καλά γκάρ, το πρόβλημα...
0: Κρύβεται το θέμα πάνω.
1: Ορίστε.
0: Κρύβεται, λέω, το θέμα πάνω αν έχεις καλά γκάρ.
1: Ναι, άμα πάρουμε σαν παράδειγμα το Περιστέρι πέρυσι, που έκανε εξαιρετική χρονιά, το Περιστέρι πέρυσι είχε στους ψηλούς έναν Πέιν που πέρυσι έκανε πολύ μέτρια χρονιά, ήρθε στο Ιβανόφι και ο Γουέρ τον έσβησε, και από πίσω είχε τον Κακλαμανάκι. Δεν είχε τα φόβητρα στη ρακέτα, έτσι και φέτος πάλι έχει τον Πέιν, που για μένα δεν είναι τρομερό πεντάρι, έτσι. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν το καλοκαίρι το παιδί βελτιώθηκε τόσο πολύ, αλλά
0: είναι τρομερός, είναι τρομερός μπλοκέρ, αλλά δεν λέει πολλά, ναι, δηλαδή είναι ένα αθλητικό, ναι, πεντάρι.
1: Έτσι, πάνω από το κεφάλι είναι πολύ καλός, αλλά εγώ αυτό που είδα, ρε παιδί μου, την περσινή χρονιά από τον Μπέιν δεν με ενθουσίασε. Και από πίσω που έχει το Χατζηδάκι, okay, είναι ο Χατζηδάκης. Δηλαδή, επειδή έχει πάρα πολύ καλά γκάρ το Περιστέρι και πέρυσι και φέτος, και ο κόουτς Ξανθόπουλος το έχει δει ότι το μπάσκετ πλέον είναι στους κοντούς και στα γκάρ, και ότι αν έχω καλούς playmaker, καλούς scorer, καλούς στην περιφέρεια, μπορώ να κινήσω την μπάλα, να ανοίξω το γήπεδο και να βρω εύκολους πόντους. Ερακλής αυτή τη στιγμή, ειδικά όταν παίζεις με σχήμα, θα μου πεις λίγο και ο Χόχλερ, αλλά όταν παίζεις με σχήμα με Σλαφτσάκι, Αρνό, Κορολεκιού, όλη η αντίπαλη ομάδα είναι μέσα στη ρακέτα. Γιατί ξέρει ότι δεν θα απειληθώ εύκολα από το τρίποντο, αποτέλεσμα να μην έχουμε εύκολο σκοράρισμα, με αποτέλεσμα να, επειδή δεν μπορούμε να βρούμε σκορά από τη ρακέτα, να δυσκολευόμαστε και γι' αυτό να σκοράρουμε 60-65 πόντους που σκοράρουμε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα για μένα. Το βασικό είναι να βρεθεί ένας ακόμα πόλος στους κοντούς. Mm-hmm. Έτσι. Δεν γίνεται. Ας πάρουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε μεθαύριο. Τι έχεις στους κοντούς, τι έχεις στους ψηλούς. Τώρα για το Melvin, ο Melvin είναι πολύ καλός παίχτης. Και πέρυσι πήγε να έχει αρχίσει πολύ καλά τη σεζόν. Θα θυμίσω ότι τη δεύτερη αγωνιστική στο κρατικό της Πηλέας μας το πήρε το παιχνίδι ο Μπράουν και ο Κόνιαρης. Σωστά.
0: Σωστά. Ο Κόνιαρης που δεν νομίζω αφήσει. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο μάτι στη ζωή του.
1: Ναι. Δηλαδή δεν το χάσαμε το μάτσο, ας πούμε, στο κρατικό από το Melvin. Ο Melvin στην πορεία ανέβηκε και το ίδιο θα κάνει και φέτος. Θα έκανε ένα πολύ καλό ξεπέταγμα στα φιλικά. Είναι καλός παίχτης, είναι έμπειρος, ξέρει το κορμί του και πότε να δώσει. Θα ανεβεί. Θα μπει και ο Χόχλερ, θα μπει από το Σάββατο, όπως είπαμε εδώ στην εκπομπή. Αλλά θέλει η ομάδα επιγόντως μια ένεση επιθετική στην περιφέρεια. Είναι λίγο άδικο, γιατί παίξαμε ένα μάτσο με τον Ολυμπιακό και ένα μάτσο με μια κακή ομάδα, να κρίνουμε τόσο πολύ. Αλλά δείχνει η ομάδα να έχει ένα μικρό θεματάκι στην επίθεση όσον αφορά την περιφέρεια, κατά με.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω εσύ πώς τα βλέπεις.
0: Εγώ είπα ότι θα δώσω λίγο ακόμα χρόνο. Γιατί επίσης είπα ότι το μάτς με τα Σκόπια ήταν το χειρότερο που έχω δει. Από τα χειρότερα μάτς που έχω δει. Σε κάποια φάση είδα το επιμέρους σκορ τη τετάρτη περίοδου. Ήταν στο 9 λεπτό 6-5.
1: Ναι, το μάτς στα Σκόπια ήταν κακοποίηση αθλήματος. Έτσι, δεν νομίζω ότι μπορεί να πεις κάτι παραπάνω.
0: Mm-hmm. Όπως είπε και ο προπονητής, ήταν ένα πολύ κακό μάτς που κρατάμε μόνο το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης να σου πω ότι η ομάδα έκανε καταγγελία και πριν και μετά. Η ομάδα κατέβηκε να παίξει γιατί θα κινδύνευε με αποκλεισμό από τη διοργάνωση και δεν θέλει να μην δε παίξει τη διοργάνωση. Ακούγεται για βαριά καμπάνα προς Σκόπια μεριά, μεγάλο πρόστιμο. Αυτά. Γιατί είχαν και άλλο πάνω. Είχαν ένα με τον Βουκεφάλα και τον Μέγα Αλέξανδρο, μάλλον από την άλλη που δεν φαινότανε. Υπάρχουν όλες οι φωτογραφίες. Η ΚΑΕ έχει κάνει έναν ωραιότατο τέτοιο. Τα έχει στείλει όλα στη FIBA και περιμένουμε την ποινή.
1: Λοιπόν, ναι, και στο Περιστέρι θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Είναι μια ομάδα στα μέτρα μας. Δεν είναι ούτε Ολυμπιακός, ούτε μια πολύ κακή ομάδα σε παρασύρει. Εκεί θα δούμε κατ' εμέ την πραγματική εικόνα της ομάδας. Αν, ας πούμε, η ομάδα πάει και βάλει 80-85 πόντους ασχέτως αποτελέσματος, σημαίνει ότι κάτι ρολάρει και πλάγια τα παιχνίδια. Αν πάλι μείνει στους 65-67, δείχνει ότι θα έχει ένα θεματάκι. Θα δούμε. Μπορούμε να κερδίσουμε το μάτς. Σίγουρα το φαβορί είναι το Περιστέρι. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Τουλάχιστον με την εικόνα έτσι. Αμυντικά η ομάδα είναι τρομερή. Δηλαδή το πάθος, η ενέργεια, τα χέρια που βάζουν στην μπάλα, ο ένας παλεύει για τον άλλον, αμυντικά είμαστε τρομεροί. Είμαστε ομάδα, δηλαδή δεν βλέπεις απλά πέντε παίχτες, ο καθένας δεν κάνει τι θέλει. Είμαστε μια ομάδα μέσα στο παρκέ που έχει πλάνο. Απλά έχουμε ένα επιθετικό θέμα το οποίο δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο, δεν είναι ότι υπάρχει ποιοτικό πρόβλημα. Θέλεις ένα άτομο με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι που πρέπει να προσθεθεί στην ομάδα. Η ποιότητα υπάρχει, απλά θες έναν με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όπως είπε και είχαν πει και ο κόλτς ο Πανταζό, η ομάδα ψάχνει για έναν Έλληνα γκάρ, πήρε τον Μουράτο, δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει τη χρονιά με αυτόν ή όχι, θα πει η ομάδα, γι' αυτή θα κρίνει. Και αυτά πάνω κάτω ως τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Δεν ξέρω τι άλλο. Πίστη στην ομάδα, εγώ πιστεύω το μάτς μεθαύριο. Δηλαδή, αν καταφέρουμε και συνεχίσουμε στο επίπεδο της άμυνας που παίξαμε στα πρώτα δύο μάτς που ήταν εξαιρετικοί και είμαστε στην επίθεση, λίγο ανοίξουμε το γήπεδο, λίγο πιο κινητικοί, λίγο πάρουμε και περισσότερα πράγματα στην επίθεση από όλους, έχουμε καλές ελπίδες για την νίκη. Γιατί μετά παίζει με Καρδίτσα μέσα και με Λευκάδα έξω, σωστά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά, μετά έχεις ΠΑΟΚ μέσα, Μύκονο μέσα.
1: Ωραία, δηλαδή αν τυχόν,
0: είναι αυτό που είπαμε. Πες.
1: Ναι. Λέω, άμα κερδίσεις ας πούμε στο Περιστέρι, μετά έχεις δυο μάτς θεωρητικά στα μέτρα σου που μπορείς να τα πάρεις και να κάνεις μια καλή αρχή. Και μετά όλα για όλα να σκεφτείς μετά εδώ πέρα με τον συμπολίτη. Αλλά βήμα-βήμα, έτσι, οι ομάδες χτίζονται το καλοκαίρι, αλλά τα αποτελέσματα δεν τα βλέπεις από το πρώτο μάτς, θέλουν χρόνο. Παίξαμε ένα δύσκολο μάτς στον Ολυμπιακό που η ομάδα πήγε πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Και είμαι ανάλογα τη δυσκολία του αντιπάλου.
0: Αν και ήταν άστοχη.
1: Παίξαμε ένα μάτς. Το πράγμα.
0: Αν και ήταν άστοχη, λέω. Το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν άστοχη.
1: Ήταν άστοχη, έτσι. Όπως και στο Μετασκόπιο ήμασταν πολύ άστοχοι. Μετασκόπια ήμασταν. Ήμασταν στο 25% στο τρίποντο. Και να δούμε τώρα το Σάββατο, αν αυτό το 25 γίνει 35, είμαστε πολύ καλά. Δεν θες πολύ μεγάλες αλλαγές, θες λίγο βελτίωση στην επιθετική περιφερειακή σου επίθεση.
0: Mm-hmm.
1: Και με το Χόχλερ που θα μπει κάποια λεπτά, ανοίγει και το γήπεδο, έτσι. Όταν έχεις ένα παίχτη σαν το Λεκιού που είναι κυρίως μπουκαδόρος, το να έχεις ένα παίχτη σαν το και ένα παίχτη σαν το Χόχλερ να ανοίγει το γήπεδο, δηλαδή να κάνει το pick and pop που λέμε μετά το screen να τραβιέται έξω και να ανοίγει το γήπεδο και να είναι λίγο σε εύστοχη μέρα, ανοίγεις αυτομάτως και την αντίπαλη άμυνα και δεν τους κρατάς όλους πίσω μέσα στη ρακέτα.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτά είχα να πω. Θα τα πούμε και την άλλη Πέμπτη έτσι από κάποιο στούντι επιτέλους τριάδα, όλοι μαζί. Λοιπόν, καλή εκπομπή. Λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους, σε όλα τα λάνια στον Ηρακλή, στον λαό Ηρακλή που ακούει και πώς
0: είμαστε. Περιμένουμε.
1: Κυριακή, να πω και ένα αυτό, Κυριακή, παιδιά, όλοι Καφταζόγλιο θα είμαι και εγώ εκεί και όλοι μας, από νωρίς.
0: Και ας βρέχει, βρέχει όλοι εκεί, έτσι.
1: Ούτε βρέχει.
0: Ας χιονίζει, ρε.
1: Τι, από ζάχαρη, όλοι Καφταζόγλιο,
0: όλοι
1: μετά από 9 χρόνια, να πάρουμε το μάτς, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όλοι Καφταζόγλιο, αυτό είναι το μήνυμα της εβδομάδας.
0: Σπύρο, πρόβλεψη για το μάτς του Σαββάτου, λένε εδώ τα παιδιά.
1: Του Σαββάτου.
0: Ναι, ναι.
1: Πιστεύω θα κοιμανθεί, θα είναι ντέρμπι. Πιστεύω στο, θα χάνουμε εκεί στο ημίχρονο 7-8 πόντους. Κάπως έτσι, δηλαδή κάτι 42-40-33. Και θα είναι κοντά το σκορ. Θα είμαστε κοντά, δηλαδή, και πιστεύω θα λήξει. Αν κερδίσουμε, θα κερδίσουμε, ας πούμε, με 78-82, 78-80, κάπου εκεί το βλέπω. Okay. Συν 80 πόντους το βλέπω το μάτσο.
0: Okay.
1: Και επίσης το Περιστέρι, δεν ξέρω αν το είδε ο κόσμος, νικούσε την Μπάμπερκ 64-42 στο τρίτο δεκάλεπτο.
0: Και σε κάποια φάση πέρασε και μπροστά.
1: Και το μάτσο έγινε 77-82, 4 λεπτά πριν τη λήξη. Από το συν 22 πήγε στο μείον 5.
0: Να πούμε ότι όλες οι ελληνικές ομάδες, όλες οι ελληνικές ομάδες κέρδισαν και έχει μείνει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να γίνει το 10 στα 10. Έχει ξαναγίνει αυτό 10 στα 10.
1: Α, τώρα δεν ξέρω.
0: Αποκλείεται.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Γιατί έχω ιδέα. Ο Κολοσσός ανέβασε που λέει our first win κάτι.
1: Α, δεν είναι. Με νοιάζει μόνο να κλείσει τώρα το τι κάνουν οι άλλοι.
0: Σωστό.
1: Δεν με αφορά καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το διπλό στο Περιστέρι, που η ομάδα μπορεί να το κάνει. Πάμε να κερδίσουμε το Λεβαδιακό, να κερδίσουμε και στην μπάλα.
2: Διπλό στο Περιστέρι, ράλε, όλε.
1: Διπλό έτσι ακριβώς και όλα θα είναι καλά, παιδιά. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς, δεύτερη αγωνιστική κιόλας. Έχει πολύ δρόμο το μέλλον. Και όταν έχεις τόσα πολλά μάτς μέσα στη χρονιά, η ομάδα θα κάνει και ματσάρι, η ομάδα θα κάνει και άσχημα μάτς. Όταν παίζει 45 μάτς, δεν μπορεί να έχει 45 μάτς στα κόκκινα. Έχει πολύ δρόμο. Αυτά.
0: Αυτά. Τα λέμε λοιπόν, την άλλη εβδομάδα από κοντά, λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια.
0: Άντε, γεια. Αυτό ήταν ο πολύ αγαπημένος μας Σπύρος. Θα τον δούμε την Πέμπτη από κοντά. Μην ξεχάσετε εσείς να μπείτε στο fantasy του μακρινού rebound, το οποίο ο πρώτος θα κερδίσει και δωράκι. Γιάννη Παπάνο, σου απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε, το είδα πριν, αλλά δεν το σχολιάζει γιατί μιλούσε ο Σπύρος. Λέω ότι τα guard μπορούν να καλύψουν το κενό των ψηλών. Γιατί αν ένας καλός guard σε βγάλει πάρε βάλε με την μπασκέτα, θα το βάλει το πεντάρι. Και μέτριωναν. Αλλά πέρσι λέω ότι ο Φάντερμπεργκ κάλυπτε τα κενά των άλλων μας ψηλών. Ουσιαστικά επειδή ο Φάντερμπεργκ ήταν τόσο, φαινόταν τόσο πολύ μες στο μάτς, δεν σε πείραζε τόσο η απουσία του Γουέρ και του Σμιθ, που ο Σμιθ αν ήθελε έμπαινε και έβαζε, αλλά ήταν αλλού. Αυτό λέω. Γι' αυτό εγώ είπα ότι θα άλλαζα έναν ξένο ψηλό για τον Κουζέλογλου, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο ο Κουζέλογλου είναι διαθέσιμος, αν είναι διαθέσιμος, και θα έπαιρνα τρίτο ξένο κοντό, γιατί στους κοντούς είναι πλέον όλο το βάρος. Αυτοί θα πάρουν το τελευταίο σούτ, αυτοί θα πάρουν το πρώτο σούτ, αυτοί θα πάρουν τις βολές, αυτοί θα πάρουν τα πάντα. Όλα είναι στους κοντούς πλέον. Γι' αυτό πλέον και όλες οι ομάδες κοιτάνε να έχουν καλούς κοντούς. Γι' αυτό και το Περιστέρι παίρνει τρεις ξένους καλούς guard και μετά παίρνει έναν σε κάθε θέση. Έναν στο 3, έναν στο 4 και έναν στο 5. Και μετά συμπληρώνει με Έλληνες. Εντάξει. Νικολαίδης καλός, Χατζηδάκης οκ. Okay. Και γενικά Παπαδάκης, βλέπετε λίγο περίπου τι προσπαθώ να πω. Ενώ ότι κάνουν όλοι είναι ρε φίλε στα γκάρντ. Που για μένα και εμείς έτσι θα πρέπει να κάνουμε. Να δίνουμε πολύ έμφαση στους κόντους. Όχι ότι έχω παραπάνω από τους δύο, αλλά θα ήθελα να έχω τρεις. Αυτό είναι το... Επίσης συμφωνώ με αυτό που είπες. Μια χαρά είναι η διοίκηση, στήριξη αυτούς μας σαν πέρσι και στήριξη σε αυτούς που ξέρουν καλύτερα και στον προπονητή και στο τέτοιο. Ο Μέλβιν στα δύο πρώτα μάτς έχει 2 στα 13 τρίποντα. Ό,τι είπε και ο Σπύρος, το μάτς πέρσι στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ Πηλέας στο πήραν ο Κόνιαρης με τον Μπράουν, ο οποίος Μπράουν έφυγε πριν τον Δεκέμβρη και ο Κόνιαρης φέτος παίζει στο Μαρούσι, ο οποίος από τότε έχει να κάνει τόσο καλό μάτσε, 15 λεπτά είχε 18 πόντους, κάτι τρελό. Να πούμε και τα αποτελέσματα. Παπαδάκης όχι οκ. Okay. Χατζηδάκης οκ. Okay. Νικολαίδης. Αν είπα Παπαδάκης διορθώστε. Τώρα κάτι έλεγα και χάθηκα. Μόλις μπει ο Κουκ θα βγει άκρη. Θα δούμε. Ρκουκ, όταν έχεις Μύκονο με Love, Απλούμπι και Κάναντι, ακριβώς αυτό έλεγα. Ότι θες τρία guard. Τρία ξένα guard. Γιατί αν δεν σου βγει ο Love, μπορεί σε αυτό το μάτι να σου βγει ο Απλούμπι. Αν δεν σου βγει ο Απλούμπι σε αυτό το μάτι, μπορεί να σου βγει ο Κάναντι. Αν δεν σου βγει ο Κάναντι, θα σου βγει ο Απλούμπι. Αν δεν σου βγει αυτό, θα σου βγει ο άλλο. Από αυτή την έννοια. Ενώ όταν έχεις δύο και παίζουν ταυτόχρονα, δεν μπορεί ο ένας να σου βγει, ο άλλος να μην σου βγει. Γιατί δεν θα έχεις ποιο να μπει αλλαγή. Αν δεν έχεις ποιο να σου μπει αλλαγή, δεν μπορείς να περιμένεις τώρα από τον Μαστρογιαννόπουλο να σου βάλει 25 πόντους, όσο και αν τον αγαπώ, όσο και αν ξέρετε όλο ότι είναι το πουλέν μου. Εγώ δεν περιμένω από τους 40 να μου βάλει σε κανένα μάτι 25 πόντους. Αλλά από τον Λεκιού μπορώ να περιμένω και 25 και 30 και 50. Γιατί έτσι έχει πάει το μπάσκετ. Το μπάσκετ έχει πάει να παίζεται στους ξένους. Οπότε ο ξένος μου θέλει να βάζει 50, αλλά από τον Έλληνα δεν έχω την απέτηση να βάζει 25. Νομίζω ότι τα λεφτά δίνονται γιατί δεν δίνονται τα λεφτά όσο τα λέμε. Εντάξει. Αυστηρό. Η ατυχία ήταν η απώλεια του Μωράιτη. Εγώ τον είχα σίγουρο τον Μωράιτη. Ο Κούκ είναι coin flip, συμφωνώ 100%. Ναι, ας δώσουμε λίγο πίστη και λίγο trust the process που λένε ρε παιδί μου και στο εξωτερικό, στη διοίκηση και στους προπονητές και στο general manager και σε όλους όσους ασχολούνται με την ομάδα, από το φροντιστή μέχρι τον πρόεδρο, τι να σας πω. Πέρσι όντως άρχισε, ναι, τα είδαμε αυτά. Να πούμε λίγο για τον όμιλο του Ηρακλή στο ΦΕΚ. Κέρδισε η ΑΕΚ Λάρνακα στην Βίρτσμπουργκ, το οποίο δεν το περιμέναμε, αλλά okay. Δηλαδή δεν είναι ότι άλλαξαν και πολλά. Εμείς πάμε για να βγούμε στη Διάδα και να περάσουμε στον όμιλο. Είναι καλύτερα να περάσεις πρώτος. Κέρδισε η Τζίκη εύκολα σχεδόν 30 στην Τάρτου. Εντάξει, είναι μια εστονική ομάδα. Υποθέτω η Ταρτού και η MZT θα είναι οι δύο ομάδες που θα είναι κάτω. Ο Ηρακλής με την Τζίκη πιστεύω είναι αυτές οι δύο ομάδες που θα περάσουν. Η Βούρτσμπουργκ θα βγει τρίτη, η ΑΕΚ Λάρνακας τέταρτη. Γενικά η ΑΕΚ Λάρνακας την έχουμε δει και από κοντά στο φιλικό. Εμένα δεν μου έκανε κάποια τρελή θετική εντύπωση. Μου φάνηκε μια μέτρια ομάδα που παίζει στην Κύπρο. Δεν μου άρεσε. Είχαν ένα καλό γκάρντ είχαν και, γενικά, και δεν είδα τίποτα άλλο σε αυτή την ομάδα. Είναι στον ομιλό μας και αναγκαστικά θα την κερδίσουμε. Και μέσα και έξω. Να πούμε ότι με τη Βίρτσμπουργκ το μάτς, για όσους μπήκατε τώρα, έχει αλλάξει από 18 Νοεμβρίου. Στη Γερμανία θα παίξουμε στις 17. Άλλαξε, δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση από την ΚΑΕ, αλλά από ό,τι είδα και στο site του FIBA Europe Cup και σε site που δείχνουν το σκορ έχει αλλάξει. Ναι. Οπότε κέρδισε η ΑΕΚ Λάρνακας, κέρδισε ο Ηρακλής, κέρδισε η Τζίκη. Οπότε έχουμε Τζίκη πρώτη, αυτά είναι λόγω διαφορά πόντων. Κέρδισε η Τζίκη, είναι πρώτη, η ΑΕΚ Λάρνακας είναι δεύτερη και ο Ηρακλής τρίτος. Μετά ακολουθεί η Σκόπια, Βούρτσμπουργκ και Τάρτου. Ένας όμιλος δεν θα τον έλεγα δύσκολος, αλλά αν δεν είσαι προσεκτικός μπορεί να βγεις τρίτος. Γιατί δεν πιστεύω ότι η Τάρτου και η MZT θα μας ρίξουν απ' έξω, αλλά η Βούρτσμπουργκ ή η ΑΕΚ Λάρνακας μπορούν να κυνηγήσουν τη δεύτερη θέση. Δεν πιστεύω ότι θα την πάρουν. Γενικά έχουμε καλό πρόγραμμα εμείς. Ήμασταν τυχεροί σε αυτό γιατί είχαμε τα Σκόπια μετά, μετά έχουμε εντός, μετά έχουμε και άλλο εντός, μετά παίζουμε στην Τάρτου. Δηλαδή αν εκεί έχεις μαζέψει 5 νίκες και σφαχτούν οι άλλοι λίγο μεταξύ τους, θα σε πένα. Και μετά την Τάρτου παίζεις εδώ με την ΑΕΚ και μετά ουσιαστικά παίζεις πάλι εδώ με τα Σκόπια και μετά παίζεις απανωτά εκτός. Τα οποία το ένα να πάρεις λέω εγώ, παίζει τα πανωτά εκτός, μετά παίζει εντός με την Τάρτου και μετά κλείνεις το 10ο μάτς με την ΑΕΚ στην Κύπρο. Αν κερδίσεις και εκείνο, μιλάμε για 8-2 να έχεις κάνει. 8-2. Οι Γερμανοί μήπως τελικά δεν είναι και τόσο καλή ομάδα. Τι να σου πω ρε φίλε, μήπως έχουμε υπερεκτιμήσει λίγο το γερμανικό μπάσκετ. Σταυρακόπουλο θα δούμε καθόλου. Θα δούμε, δεν ξέρω. Εντάξει, όταν είδα ότι ανακοινώθηκε δεν περίμενα να έχει και τρελό ρόλο. Περίμενα να έχει σίγουρα λίγα παραπάνω λεπτά. Αλλά εντάξει, Εμένα αυτή με νοιάζει η ομάδα να κερδίζει, είτε παίζει ο Σταυρακόπουλος, είτε παίζει ο Λιάπης, αν παίξει. Τι να σου πω τώρα για Μωραΐτη. Αλήθεια, νιώθω ότι το Instagram και αυτά γενικά τα κάνουν όλα επίτηδες. Μου το βγάζει συνέχεια στο βίντεο, να βάζει κάτι ο Παναθηναϊκός. Και χωρίς να τον ακολουθώ, χωρίς να έχω κάνει τίποτα, καμία σχέση με το... θα μου το βγάλει. Δεν θα μου βγάλει τίποτα άλλο του Παναθηναϊκού που ανεβάζουν 150.000 post τη μέρα ή 150.000 story. Θα μου βγάλει μόνο αυτά που έχουν το Μωραΐτη πάνω. Επειδή ακολουθώ το Μωραΐτη, θα μου πεις. Ναι. Αλλά θα μου βγάλει τώρα post του Παναθηναϊκού χωρίς να έχουν tag ή collaboration post με το Μωραΐτη. Θα μου βγάλει το post. Προτινόμενο. Πάρτο. Και θα είναι στο πρώτο slide ο Μωραΐτης. Πάντα. Δεν ξέρω τη φάση. Η Γερμανία μήπως τελικά δεν... Ναι, η Τζίκη έχει κρατήσει από ό,τι είδα τον ψηλό μόνο τον... πώς τον λένε... τον... αυτό τον ψηλό τον Πολωνό, τον Frank Weitz, κάπως έτσι. Να πω ότι για όποιον δεν το κατάλαβε, σε ένα από τα φιλικά που παίξαμε με την Balkan στα Μαυροσκούφια, ήταν ο περσινός παίκτης της Τζίκη. Πώς τον έλεγαν, αυτός που είχε Μπόμπα Μαλή, που είναι σαν τον Μάρκους Χάουαρντς από την Ευρωλίγκα όσοι έχουν δει. Αλλά ναι, η Μπάλκαν, η οποία έχασε 60-101, τον Edge. Όσοι θυμάστε τον Edge, είναι αυτός που είχε κάνει βήματα από το κέντρο και μετά είχε πάρει βολές στο τρίποντο. Ναι, γενικά ο όμιλος φαίνεται βατός για μας. Πιστεύω θα περάσουμε και στο δεύτερο όμιλο που μπαίνεις μετά. Μισό λεπτό να δω λίγο τους άλλους ομίλους. Ναι, δηλαδή είδαμε επίσης πολλές ομάδες από το EMBL να ανεβαίνουν. Βλέπουμε την Οπάβα, η Τζίκη, εμείς. Είναι και άλλες. Πώς λέγονταν, η Ταλτέκ ήταν εκείνη. Νομίζω ήταν και αυτή, γι' αυτό το είπα. Εντάξει, τέσσερις ομάδες είναι τελικά, δεν είναι και τόσο πολλές. Η Ρίγα Ζέλ που παίξε είναι στο EuroCup. Είναι στο EuroCup ή στο BCL. Νομίζω είναι στο BCL. Δεν νομίζω να είναι στο EuroCup. Όχι, είναι στο EuroCup. Είναι στον όμιλο του Άρη. Αυτή η ομάδα εντωμεταξύ ιδρύθηκε το 2016. Κάτι σαν την BAM FC είναι, ωραία, στο μπάσκετ. Έτσι, ένα ματρός, μπισκότα. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω πώς πήγαν από EMBL σε EuroCup. Μάλλον έχουν λεφτά εκεί στη Ρίγκα. Και εντάξει. Μήπως κοιμάσαι και με το κινητό δίπλα σου και παραμιλάς Μωραΐτη. Ηχογραφή και όλα σε αλγόριθμους. Όχι, η αλήθεια είναι πως δεν τον αναφέρω. Γενικά, αν και περίμενα ότι θα είναι φέτος, δεν είναι. Και η Manchester, σωστά. Κάποιο ναι. Κάτι κυπριακό. Και στην Κύπρο πέφτει full. Αλλά η ΑΕΚ δεν έχει φέρει κάτι τρελό μέχρι στιγμής. Να πούμε ότι στην ΑΕΛ πήγε ο Sincere Kari, που λένε μεγάλο. Αν δεν ήταν το Ραμαζάνι, θα τον ήθελα και φέτος, ωραία, στην Ρεκλή. Είμαι στην Ευρωπαϊκή που παίζουμε η Ρακλάρα. Και Βαλμιέρα. Τελικά είναι αρκετές. 5-6 ομαδούλες είναι. Μια χαρά. Οι άλλοι πήγαν από EMBL EuroCup. Δηλαδή, σε ποιον να το πω και να το πιστέψει. Ότι αυτή πέρσι έπαιζε EMBL. Ιδρύθηκε το 2018, ξέρω εγώ. Και τώρα παίζει EuroCup. Δηλαδή, έχει πιθανότητα μικρή... μηδαμινή, αλλά έχει να παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου. Λέτε να γίνει κανένα μπαμ και να μην πάει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης Ευρωλίγκα και να βάλουν τις Ιταλικές. Νάπολη, Ρώμα και τέτοια. Πέρσι είχε Μπιλμπάο και Σολέ και φέτος Λάιν είχε πέσει το ΦΕΚ. Μπορούμε να προχωρήσουμε να αλλάξουμε 2-3 παίξεις. Κοίτα, μπήκε η Χιρόνα φέτος. Είναι και πρώτο φαβορή. Εμείς δεν είμαστε αρκετά χαμηλά. Είμαστε εκεί. Έκτο, έβδομο φαβορή, νομίζω μας δίνει στοιχηματικές. Μπορεί να μείνει εκτός με τις... Ναι, σε αυτό ποντάρουμε όλοι, ότι με τις επιστροφές του Ναν και του Σλούκα ίσως βγει ο Μωραΐτης. Διάβασα ένα post που λέει ότι ο Μαρκ Κιούμπαν έκανε follow τον Άρη. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το exposure που υπάρχει στην Αμερικάνικη αγορά, μήπως προσεγγίσουμε κάποιον επενδυτή να ανέβουμε επίπεδο. Το είδα κι εγώ. Βασικά το έστειλε ένας φίλος μου σκόλικας. Και πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Μακάρι να γίνει κάτι καλό και για μας. Κάνε ρε Μέγκου μια ανάλυση γράψης περιστέρη, ποιοι θα μας δικάσουν. Λοιπόν, το Περιστέρι, όπως είπαμε, πήρε διπλό στον Προμηθέα. Τρελό διπλό, έτσι. 88-94. Ο Προμηθέας είχε, ξαναλέω, 48 βολές και έβαλε τις 35. Και το Περιστέρι είχε 21. Να πω ότι το Περιστέρι είχε αρκετές βολές για ομάδα που σούταρε 42 τρίποντα και έβαλε τα 12. Αλλά θα μου πεις, βάρισε και 32 δίποντα. Δηλαδή το Περιστέρι είχε περισσότερα δίποντα, περισσότερα τρίποντα, αλλά 27 λιγότερες βολές. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Με 14 επιθετικά rebound το Περιστέρι, με 5 επιθετικά rebound ο Προμηθέας, με 29 συνολικά rebound ο Προμηθέας και με 37 συνολικά rebound το Περιστέρι. Αν αυτό μου το δείχνε κάποιος χωρίς να το έχω δει από κάποιον, θα λέγα ότι είναι AI. Σίγουρα. Δεν ξέρω. Δεν έχω δει και το μάτι. Δηλαδή, τα φάουλ είναι 22-35. Το Περιστέρι έχει τον Titan Anderson, τον Titan Anderson, ο οποίος τον πήρε από την Οστάνδη. Είναι 24 χρονών. Δεν έχει κάνει κάτι τρελό. Πέρσι στην Οστάνδη είχε 11 μάτς, 22 λεπτά μέσο όρο, 10,3 πόντους, 3,3 rebound, 1,8 assist. Φέτος, στο ένα του μάτς που έχει, έπαιξε 19 λεπτά, έχει 8 πονταλάκια. Είναι ο Jalen Finch και αυτός guard. Αυτός έπαιζε στη Βόνη πέρσι με 11,9 πόντους σε 18-8. Έχει παίξει 2 μάτς το 24-25, 28 λεπτά, 9 πόντους. Τάι Νίκολς από πέρσι, ο οποίος συνεχίζει με τους ρυθμούς τους περσινούς να κάνει πολύ καλά μάτς, με ένα σύντομο break να πάει στη Μακάμπι Αϊρόνια, και γυρνάει και βάζει 21 πόντους, 4 rebound, 6 assists στο πρώτο του match. Το Περιστέρι έχει και τον Γκιουζέλη, ο οποίος στην αρχή ακουγόταν να πάει σε άλλο. Ακουγόταν για το Βίκο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Γκιουζέλης εν τέλει πήγε στο Περιστέρι. Άρα μέχρι στιγμής από τους καλούς που έχουμε δει είναι ο Τάι Νίκολς. Ο Πέιν έκανε καλό match, με 9 πόντους, 6 rebound, 1 assist. Αλλά τον Payne, αν θυμάστε, ο Γουέρ τον είχε κάνει, στην πρώτη περίοδο είχε 3 φάουλ ο Payne. Και στο δεύτερο φάουλ είχε ζητήσει κιόλας να μην βγει. Αλλά τον έβγαλε εν τέλει. Έχει τον Will Karius, όσοι τον θυμάται από πέρσι, είχε έρθει από τη Σλοβενία, ο οποίος σε 17 μάτς τότε είχε 15,6 πόντους. Είναι αυτός που ανταγωνιζόταν τον Έντλερ Ντέιβις για το ποιος είναι ο καλύτερος βλογκέρ της κατηγορίας. Εντάξει, ο Έντλερ Ντέιβις μακράν, επειδή έχω δει και από τους δύο. Είμαι λίγο έτσι. Με εμάς Γιουζέλης 15 πόντι πρώτη εδώ. Μην το αποκλείς. Και αυτός είχε 13 λεπτά, 7 πόντους, 2 rebound, 1 assist. Έχει το Χατζηδάκι, ο οποίος για μένα δεν είναι κάτι τρομερό. Από όταν ήταν στον Άρη δεν τον έχω δει να κάνει κάτι. Δηλαδή, το πιο αξιοσημείωτο πράγμα που έκανε από όταν ήταν στον Άρη ήταν όταν είχε έρθει με τον Μποχωρίδη να δούνε Ηρακλής, Βίκος, Φάλκονς, Α2. Αυτό ήταν το πιο αξιοσημείωτο που είχα δει από τον Χατζηδάκη. Τώρα παίξτε over 50 μισό Χατζηδάκης. Έχει τον Νταβίντ Φρίντελ. Γι' αυτόν θα έλεγε ο Σπύρος μάλλον για τον Ασπρούλη. Ο οποίος με την Bamberg έβαλε 13 πόντους, 8 rebound, 1 assist. Κλάιν μεν δηλαδή, ποιος Νίκολς. Όχι,

δεν την αφήνει. Άμα θυμάστε ένα μάτς με τον Άρη και είχε κάνει κάτι παπάδες, είχε βάλει 5 στα 5 σερί. Να πούμε ότι αύριο η ομάδα, αν δεν το είπα, φεύγει Αθήνα. Φεύγει από αύριο, σήμερα έκανε προπόνηση στη Θεσσαλονίκη. Άρα τι έχουμε να κρατήσουμε του Περιστέρη? Ότι έχει τον Ty Nichols, τον Νικολαίδη. Ο Φίντς ήταν καλός με τον Προμηθέα, όπως είπα. Με την Μπάμπερ ήταν πολύ καλός, έβαλε 21. Άρα έχουν 2-3 guard, 3 δηλαδή. Και έχουν και 2 ψηλούς. Αυτά κυρίως θα πρέπει να φοβηθούμε. Τώρα κάτι άλλο. Εντάξει, δεν μου φαίνονται χειρότεροι από πέρσι. Αλλά δεν ξέρω, με ανησυχεί πάρα πολύ ότι κερδίσαν τον Προμηθέα με 48 βολές. 48 βολές κατά, δεν νικάς. Δηλαδή φάνηκε ότι η ομάδα μάλλον δεν αποσπάστηκε καθόλου η προσοχή της από τη διαιτησία. Παρόλο που σε κάποια φάση το σκορ ήταν 22-9. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δηλαδή δεν μου φαίνεται κάτι ακραίο η ομάδα του Περιστερίου, αλλά αυτό το ότι κέρδισαν ενώ είχαν 48 βολές η αντίπαλη ομάδα μου φαίνεται τέρμα ακραίο. Δεν ξέρω. Εγώ αν ήμουν παίκτης προσωπικά θα είχα χάσει το τέμπερ μου και δεν ξέρω πώς θα συνέχιζα το μάτς, ας πούμε. Θα ήμουν τέρμα νευριασμένος. Πώς ήταν κάποιοι παίκτες μας, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο με την G και εδώ στο Final, πριν στο Final 8, τέλος πάντων, ότι ήταν στο Playoff. Κάπως έτσι. Εμείς, ο Ντιαρά, να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό. Είχε 3 στα 4 τρίποντα. Ο Λεκιού, αν φτιάξει το shot selection του στο τρίποντο, γιατί στο δίποντο είναι αρκετά καλός. Με τον Ολυμπιακό είχε 7 στα 10 ή 8 στα 10 και στις βολές είναι αρκετά τίμιος. Μόνο το shot selection λίγο, τόσο. Ελπίζω να μην κερδίσουμε εμείς 40 βολές, θα βάλουμε τις 12. Γενικά, ο κανόνας του, αν δεν το βάλεις θα το φας, που είναι στην μπάλα, ισχύει και στο μπάσκετ. Άμα δεν βάζεις το καλάθι, αναγκαστικά τρως. Και είναι οι δύο πόντοι που δεν έβαλες και οι δύο που έφαγες, είναι 4 πόντοι. Σαν να τρως τετράποντο είναι κάθε επίθεση που χάνεις. Ο Στάνδη, πολύ ομάδα. Εντάξει, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Το βέλγικο πρωτάθλημα είναι συγχωνευμένο με το ολλανδικό στο μπάσκετ. Είναι ένα βελγο-ολλανδικό πρωτάθλημα. Το οποίο από Keith Styles δεν. Οι μπασκετικοί δεν το έχουν σε μεγάλη εκτίμηση, ούτε εγώ. Αλλά ο Styles δεν με έχει απογοητεύσει μέχρι στιγμής, αν και ο Kyle Foster πέρυσι το έκανε. Ο Ware έκανε σχολή στις βολές. Ναι, ο Ware σε εκείνο το μάτι ήταν τρομακτικός. Ήταν τρομακτικό, δηλαδή το 0 στα 9 από μπάσκετ μπολές δεν το έχω ξαναδεί. Ούτε σε παιδικό βασικά δεν πρέπει να το έχω ξαναδεί. Εμείς παίζουμε με το Περιστέρι. Οι άλλοι με ποιους παίζουν? Μαρούση Μύκονος. Ωραίο ματσάκι. Η Μύκονος, η οποία είπαμε ότι μάλλον θα φύγει ο Λόβ και ο Φάντερμπεργκ. Εν τέλει αυτοί πήγαν οι δυο τους να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τη φάση. Δεν είδα το ματς, να σας πω την αλήθεια. Αλλά η Μύκονος φαίνεται να έχει κάνει πάλι πολύ καλές επιλογές σε ξένους και να κάνει το κλασικό που απλά με τους Έλληνες φιλάρει. Δεν μισούν τον Βασίλη Μουράτο ή μόνο ο Κρίς? Μόνο ο Κρίς τον μισεί. Εγώ γενικά είμαι κομπλέ με τον Μουράτο. Δεν έχω κανένα θέμα. Ίσα ίσα ήμουν αυτός που από τους δυο μας έλεγε κιόλας ότι θα τον έφερνα. Έχει δύο σούτ μεσούλα. Ο Σίλας χθες έχασε μόνο ένα σούτ. Τώρα τι έχεις να πεις? Κάνα γάρο, Φάμπιε. Τι έχεις να πεις τώρα? Πες μου τι έχεις να πεις τώρα που ο Σίλας χθες έχασε μόνο ένα σούτ. Πες μου. Έχει ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Έχει Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς. Άρης ΑΕΚ. Προμηθέας Παναθηναϊκός. Σάββατο Παναθηναϊκός. Επειδή παίζει η Ευρωλίγκα σήμερα γι' αυτό. Και Κυριακή μόνο Ολυμπιακός παίζει. Άιντε. Ναι. Έχει πολύ αγαπημένη μας Elite League.
Ξέρετε τι κάνω πλέον.

0: επειδή ακολουθώ τη Hellenic BF στο Instagram, μου βγάζει κάτι γήπεδα και προσπαθώ να αναγνωρίσω ποιο είναι. Ποιο α2 γήπεδο είναι από αυτά που βλέπω. Ο Σίλας μην το ματιάξει, ξεκίνησε πολύ καλά φέτος. Ωραία. Θα πιάσω τον Χάτσον τότε και τον Αρνόκουρο και τον Χόρχλερ. Θα πιάσω τον Κούκ που τραυματίστηκε. Ποιους άλλους να πιάσω έτσι να ανέβουν λίγο. Πείτε στα σχόλια με κόμμα, ξέρω εγώ, και βάλτε τους όλους μαζί σε σειρά και θα τους ονομάσω έναν έναν. Θα πω κάτι κακό για να τα πάνε καλά. Σίγλας οικονομικότητος, συμφωνώ. Και άμα και με την άμυνα που κάνει με την MZT, που εντάξει θα μου πεις, εντάξει, δεν ήταν και με τρομερή ομάδα, αλλά ούτε και εσύ έπαιξε κανένα τρομερό μπάσκετ σε εκείνο το μάτς. Ήταν κομβικός, όπως θα έλεγε και ο μακρινός Γερμανός πύρος μας. Σίλας γουστάρω πολύ, νομίζω όλοι γουστάρουμε Σίλας. Να πω ότι με τα Σκόπια η διαιτησία ήταν πολύ μέτρια. Γιατί σε μια φάση, δηλαδή λέω εντάξει είναι μέτρια, αλλά okay, οι διαιτητές κάνουν 5.000 σφυρίγματα ένα μάτς, δεν θα είναι και τα 5.000 καλά. Το καταλαβαίνω. Αλλά όταν ο Λεκιού καρφώνει και τρώει μπουκέτο και πρέπει να κάνει φάουλ για να σταματήσει το play, είναι τραγικό. Επίσης, όπως είπα για όσους μπήκανε τώρα ή όσους δεν το ακούσανε, η ΚΑΕ έχει κάνει καταγγελία για τα πανό των Σκοπιανών και για αυτά που δεν είδαμε εμείς, για το Βουκεφάλα με τον Μεγάλο Αλέξανδρο που μάλλον ήταν από την Έλλη ή εγώ δεν το παρατήρησα. Μπορείτε να φέρετε τον Φάντι για συνέντευξη πριν το μεταξύ μας. Θα ρωτήσω και τους άλλους μακρινούς και θα το κανονίσουμε. Μια φορά το χρόνο θα γίνονται και αυτά. Τίμιος ο Σίλας από πέρσι, απλά με καλές ομάδες. Όταν έχουμε επίθεση, είναι σαν να είμαστε με μείον ένα παίκτη. Πέρσι πήρε πολλά ελεύθερα και τάχανε. Εντάξει, πέρσι η αλήθεια είναι πως στο δεύτερο γύρο δεν επέστρεψε ποτέ από τον τραυματισμό. Αλλά για μένα στον πρώτο γύρο ήταν σίγουρα από τους καλύτερους αμυντικούς στο πρωτάθλημα. Και το λέω αυτό με πλήρη σιγουριά. Επίπεδο NBA οι διαιτητές τουλάχιστον δεν ήταν Σκοπιανοί, δεν ήταν τέτοιο. Ήταν ο ένας Βούλγαρος, όλοι ήταν από την Σλοβενία, δεν ξέρω, Σλοβακία. Ανεβαίνουν στο σούτο Σούλα και Λεκιού θα είμαστε κομπλέ. Ο Λεκιού, νιώθω ότι αν μπει μέσα θα το βάλει. Απ' έξω, όταν σηκώνεται, μου προκαλεί το αίσθημα ότι το χάσει. Φταίει όμως, ο Λεκιού τα χάνει, αλλά τα χάνει επειδή παίρνει πολύ κακά σούτα από άποψη δεν είναι ελεύθερα. Αλλά ούτε πολύ μαρκαρισμένα. Απλά είναι πολύ κακό το shot selection του Λεκιού. Δηλαδή απλά θα είναι από τα.
1: Και παίρνει και πολλές προσπάθειες.
0: Παίρνει. Αλλά αν δεν τις πάρει αυτός, ποιος θα τις πάρει. Δεν έχεις. Ο Styles πιστεύω ότι αν πάρει 10 ελεύθερα θα βάλει τα 7. Ο Melvin πρέπει να ανέβει. Τάσπασε και με τον Ολυμπιακό, τάσπασε και με τα Σκόπια. Μας λείπει ένας παίκτης τύπου Φόρμαν που θα μπορεί να μας ξεκολλήσει με μακρινό σουτ. Το ακούω και το δέχομαι και γι' αυτό ξαναλέω ότι εγώ θα έδινα πιο πολύ στους κοντούς, όπως έχουν δώσει και άλλες ομάδες κατηγορίας, όπως η Μύκονος, όπως έχει δώσει το Περιστέρι. Θα έπαιρνα τρεις κοντούς, ένα τριάρι ας πούμε τον Styles, ένα τεσσάρι με τον Melvin και ένα πεντάρι. Θα έπαιρνα δύο ξένα πεντάρια. Και ο ένας να είναι δεύτερος. Εκτός αν έπαιρνα. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ αυτό θα έκανα. Αλλά ποιος είμαι εμένα για να. Αν ο Μπαλοδήμος κάπου 18 είναι ο γιος πρόεδρος του ΚΑΦΤΑ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι ο γιος του. Αλλά. Το παιδί έβαλε 35 με 7. Είτε είναι γιος του είτε όχι. Μάλλον ξέρει και καλό μπάσκετ. Να πούμε ότι η K18 μας κέρδισε τον Παναθλητικό με 50% στο τρίποντο. 50% η δική μας, ενώ στο αντρικό είχαμε στο μάτς με τον Ολυμπιακό 25-24, 9-28, κοντά στο 30 δηλαδή, και στα Σκόπια στο δεύτερο ημίχρονο δεν βάλαμε ούτε ένα τρίποντο και οι άλλοι βάλανε ένα. Αλλά ο Λεκιού έχει καλές βολές. Ήταν και χθες καλός και με τον Ολυμπιακό τίμιος. Εντάξει, θα χάσει μια-δυο, αλλά είναι ωραίος. Είναι εντωμεταξύ και το στυλ στο σουτ πολύ επώδυνο. Λεκιούμαστε οι γνωρίζουν σε όσο αν έχουν λόγια. Παιδιά μου, Μουράτος σηκώνει την μπάλα με τα δύο και τη βαράει με το ένα. Παρατηρήστε λίγο. Δηλαδή, νόμιζα ότι ο Καλόγυρος θα μπαινε φυλακή αν υπήρχε φυλακή για shooting form, αλλά ο Μουράτος πραγματικά τα ξεπερνάει όλα. Γίνεται μόνο να κάνει την υπέρβαση με 7ο ξένο κοντό και αλλαγή των Χάτσων. Ακόμα και ο Κολοσσός 7 έχει. Ο Κολοσσός 8 πρέπει να έχει. Φοβερό γκάρ τον Παλωδήμος. Δεν τον έχω δει, αλλά για να παίξει τόσο καλά, κάτι θα τη μυρίζει την μπάλα. 7ο ξένος, δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος γιατί δεν θα μπορείς να δηλώσεις έναν εκ των Σίλας Κουκ 7ο ξένος στο ΦΕΚ. Αυτό είναι το γιατί δεν θεωρούνται homegrown οι άλλοι δύο. Είναι όμως αυτής ηλικίου σίγουρα, ναι. Είναι τρίτη ηλικίου. Έχει ένα πεντάρι, ναι, αλλά βαρύ, όχι τέσσερα πεντάρι. Ναι, εγώ αυτό που θα έκανα είναι να είχα τρία γκάρτ καλά, ένα τριάρι, ένα τεσάρι, ένα πεντάρι. Αλλά το πεντάρι θα ήταν ντουλάπα, βράχος. Θα έκανε τρία δευτερόλεπτα για να σηκώσει το δεξί πόδι από το αριστερό, θα χάναμε την επίθεση. Αλλά όταν θα μπαινε μέσα, τέλος. Και ο Σάρος τώρα ανοίγει τα πόδια στον αέρα. Ναι. Και σουτάρει και λίγο γυριστά. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Καλόγυρος Μωράτης και ο φίλος ανταγωνίζονται για χειρότερη τεχνική στην Α1. Συμφωνώ. Χαίρε από Μονεβάση, αδερφέ. Θέλουμε αγώνες, θέλουμε κερκιδάρες, θέλουμε όλο και πιο πολύ Ρακλάρα. Συμφωνώ, φίλε μου. Από Κυριακή επιτέλους γυρνάμε στο Καφτατζόγλιο. Σάββατο διπλό στο Περιστέρι και Κυριακή άσο με Λεβαδιά. Τώρα που τα παγώ, Παναγία μου. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής μας, το Σουβλάδικο. Από ό,τι με ενημερώνουν, έχει τρομερή πανσέτα και τρομερό σουβλάκι. Και τι υποκρίνεται να δοκιμάσουμε, προβατίνα σε πίτα. Αυτό πρέπει να είπε. Να φατέχει τρομερές κριτικές και στο Google. Αφήστε και κάνα ηρακλήδικο σχόλιο εκεί στα παιδιά. Συνεχίζω με σχόλια. Με σχόλια, τέλος πάντων, ναι. Με έναν Στάλις και έναν Μέλβιν, με έναν Διαρά, αν θα είναι στη μέρα του, δεν θα βγαίνει η φάση έτσι επιθετικά. Συμφωνώ και γι' αυτό είπε και ο Σπύρος και εγώ συμφώνησα ότι πρέπει η ομάδα να το βρει λίγο στην επίθεση, γιατί στην άμυνα. Στην άμυνα το έχουμε βρει αρκετά. Και ο Στάλις κάνει καλή δουλειά, και ο Σίλας κάνει καλή δουλειά. Ο Λεκιού κάνει, δηλαδή, ο Λεκιού στα mismatch, αν το δείτε, βγαίνει από μπροστά από το πεντάρι και κυριολεκτικά πηδάει και δίνει σφαλιάρα στην μπάλα και άντε βρέστη την μπάλα. Είναι και ο Λεκιού καλός αμυντικός. Δηλαδή, σε αυτό υπερτερεί του Φόρμαν. Είναι πιο καλός αμυντικός. Βασικά, κάνει άμυνα σε σχέση με τον Φόρμαν. Αλλά επιθετικά δεν έχει το χάρισμα του σκόρερ που είχε ο Φόρμαν. Δηλαδή, ο Φόρμαν σε μια σβηστή μέρα θα σου βάζει 20 πονταλάκια. Ας πούμε, στο Μαρούσι που φαίνονταν τέταρτος παίκτης, είχε 20 πόντους. Που είναι ο Χριστάρας. Ο Χριστάρας δουλεύει, παιδιά. Από την άλλη εβδομάδα θα είμαστε σίγουρα δύο, γιατί γυρνάει ο Σπύρος. Και θα προσπαθήσουμε να είμαστε τρεις από την άλλη εβδομάδα, όσο πιο πολύ μπορούμε γενικά, τραβάμε κουπί για να έχετε εσείς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην οθόνη σας. Το έχω τσεκάρει, καμία ομάδα εκτός των 4 Ευρώπης δεν έχουν πάνω από 7 ξένους. Ναι, εμείς δεν έχουμε 7 όμως για να έχουμε πάνω από 7. Γνώμη για Βύση Καρβέλα και από GM θέλω. Γνώμη για Βύση Καρβέλα, μπιφ. Θα μ' ακούνε. Είδες προάλλες Λαύριο, ψυχικό, Καλόγυρος 15. Με 4 τρίποντα. Ο δικός μας. Εκεί που δούλευα είχε περάσει να πάρει δημητριακά μεγάλα ο Καλόγυρος και μιλήσαμε λίγο. Τον είπα που θα σε φέτος και τα λέει, μου λέει Λαύριο, Κουτουλού. Γενικά, εντάξει, τον βλέπω από πολύ μικρό. Πηγαίναμε στο ίδιο δημοτικό. 6 ξένους έχουμε, 7 ομάδες στις GBL. Ναι. Σημασία και τι ξένους όμως. Δηλαδή, είναι ποιότητα over ποσότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καλύτερα να έχει 6 πολύ καλούς ξένους παρά 7 μέτριους. Αυτό νομίζω θέλουν να πούν οι περισσότεροι που γράφουν για 7ο ξένο. Δηλαδή, να πάμε για ένα καλό 7ο ξένο. Ουσιαστικά να πέσει κάποιος ήδη υπάρχουν ξένο στην ιεραρχία για να φέρουμε κάποιον καλύτερο. Γνώμη για Βύση Καρβέλα. Αλήθεια, δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ αυτό το μπιφ. Από GM ρώτησε, οπότε εμένα δεν με αφορά. Το μόνο που θα ήθελα είναι να ανέβει λίγο ο Μέλβιν, για να δούμε ότι, αν και ο Σπύρος είπε ότι και πέρσι ο Μέλβιν ήταν λίγο σκουριασμένος στην αρχή, μετά άρχισε να ρολάρει. Οπότε περιμένουμε να δούμε και το μάτς του Περιστέρη. Δηλαδή, έχει δίκιο ο Σπύρος. Δηλαδή, είδαμε ένα μάτς με τον πρωτοθλητή Ευρώπης, ο οποίος, ξαναλέω, ότι ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα, όποτε θέλει πατάει γκάζι, όποτε θέλει πατάει φρένο. Και το παίρνει το μάτς. Τι έγινε με την πρόταση για 7 ξένους στο πρωτάθλημα που αρέσει τελικά? Λένε ότι από του χρόνου θα ισχύσει αυτό. 7 ξένοι, 5 Έλληνες. Έτσι οι Έλληνες θα κατεβάσουν τα μούτρα τους και δεν ζητάνε τα μαλλιοκεφαλά τους. Και οι 4 της πρώην ULEB έχουν 9 πλάς ξένους. Ναι. Εγώ θα προτιμούσα να έχει 7 ξένους. Θα μου πεις το ελληνικό μπάσκετ. Ναι, αλλά το ελληνικό μπάσκετ θα πρέπει να το σκεφτούν οι Έλληνες παίκτες. Θα πρέπει να το σκεφτούν και οι ελληνικές ομάδες, αλλά με 7 ξένους σίγουρα θα βρουν 3 Έλληνες για rotation και 2 Έλληνες απλά να υπάρχουν. Δεν είναι και τόσο δύσκολο για μένα. Τώρα μπήκα, τι έχασα όλα? Δεν έχασε πολλά. Ξαναβάλει την εκπομπή από την αρχή. Έχασες τηλέφωνο μας Σπύρου, έχασες καταγγελία Σκόπια, έχασες μικρά σχόλια για τα μάτς. Κυρίως συζήτηση κάνουμε, δηλαδή δεν έχω πει κάτι τρελό. Μόνο η Ρακλάρα. Πολύ σωστός. Βασίλη, θέλω να μου βάζεις τον μπράτσο για να καταλαβαίνω ότι δεν είσαι εσύ και ότι δεν σε έχουν χακάρει. Εντάξει, θέλω να βάζεις το emoji με τα μπράτσα. Ναι, να πούμε για το fantasy της GBL που τρέχει το μακρινό rebound με δώρο στον νικητή. Ο κωδικός είναι αυτός που θα στείλω τώρα στο chat. Θα μπείτε στο fantasygbl.com και θα βάλετε αυτόν τον κωδικό. Μπορείς να το κάνεις pin. Δεν μπορώ. Ξέρεις αν θα γίνει τίποτα με κήπεδο μπάσκετ? Όχι, δεν γνωρίζω κάτι. Ξέρω μόνο ότι αν υπάρξει κάποιος Έλληνας σε κάμια τράμπα στην αγορά, ότι θα ασχοληθεί η ομάδα. Αν είναι ο Μουράτος, δεν παίζει πολύ γιατί είναι εκτός ρυθμού ή δεν τραβάει το παιδί. Γιατί το να παίξει κουκάντι Μουράτου μου φαίνεται περίεργο γραμματικά. Συμφωνώ ότι ο Μουράτος για μένα και για όλους από ό,τι έχω καταλάβει, θα είναι πιο πάνω στην ενέργεια από τον Κουκ, αν μείνει όλη τη χρονιά. Πέρσι έκανε μια πολύ κακή χρονιά. Γενικά, πέρσι έκανε μια πολύ κακή χρονιά, αλλά πιστεύω ότι ο Μουράτος τον προηγούμενο χρόνο, εντάξει, δεν είναι ο τρυποντερό σουτέρ, αλλά είναι ένας τίμιος παίκτης. Αυτός ο κωδικός που βλέπετε στο pin είναι ο κωδικός του Fantasy. Γράφεις fantasygbl.com, ωραία. Κάνεις account. Το interface είναι ακριβώς ίδιο με τις Ευρωλίγκες, το fantasy. Κάνεις, μπαίνεις, πατάς την ομάδα σου, τη φτιάχνεις, πατάς join league, γράφεις αυτό το κωδικό, μπαίνεις, κερδίζεις, παίρνεις το δωράκι σου στο τέλος της χρονιάς και είσαι πένα. Δεν ξέρω γιατί ακόμη δεν έχεις κανένα λογαριασμό. Όποιος παίζει fantasy να πάρει τον Francis από καρτσα. Αυτό θα κάνω και έχω και το πεντάρι το καινούριο της ΑΕΚ. Ο Νέλη, νομίζω, ο Νέλη πριν λέγεται, είναι πολύ ωραίος. Στα γκάρδα ακόμη δεν έχω βρει τα πάρω. Πραγματικά, ό,τι και να πάρω είναι χάλια. Ωραία, οπότε θα μπείτε. Λογικά, θα ανακοινώσουμε το δώρο στην επόμενη εκπομπή, το δώρο του πρώτου. Αλλά επειδή από αυτή τη βδομάδα θα ξεκινήσει το leaderboard να τρέχει, μπείτε από αυτή τη βδομάδα για να προλάβετε να διεκδικήσετε το δώρο. Όποιος παίζει fantasy, ναι, σωστά. Ο Μουράτος πιστεύω ότι δεν παίζει γιατί ακόμη δεν έχει δεθεί πλήρως με την ομάδα. Αυτό πιστεύω για τον Μουράτο. Αν και είχε ένα ποιοτικό πεντάλεπτο με τα Σκόπια. Φιλιά από Βόρεια Highlands, Σκωτίας. Έναν σέρβο χερά χρειαζόμαστε και έναν ψηλό. Επίσης τρελό την πήρε ο Ζόραν. Τεχνική. Στο πρώτο μάτς πέρσι συνολικά πήρε 3. Σωστό. Αλλά εντάξει, εκεί με τον goaltending τρελάθηκε ο άνθρωπος. Ήθελε να μπει μέσα. Και όλοι από την ομάδα τρελάθηκαν. Εντάξει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα αν είχαν δίκιο. Δεν έχω δει πολύ τη φάση. Γενικά. Δεν ξέρω. Νομίζω ο Sky κάνει λίγο underperform αυτή τη στιγμή. Αλλά πιστεύω θα το βρει. Γιατί και στο μάτς με τα Σκόπια, ο Σπίκερ λέγει ότι ο Μουράτος πέρυσι έρχεται από μια καλή σεζόν. Ήταν η χειρότερη στην καριέρα του. Πραγματικά ήταν η χειρότερη καριέρα, η χειρότερη σεζόν στην καριέρα του Μουράτου, η περσινή. Αν πάτε και δείτε τα νούμερα, θα δείτε ότι είναι η χειρότερη. Επίσης, τελικά με Χόρχλερ, τι γίνεται. Πάλι προφυλάκτηκε, ξέρουμε με Στεριπέρι αν θα παίξει, γιατί ίσως είναι η μόνη ομάδα εκτός από τους άλλους 5 που θα μας δυσκολέψουν λόγω ρόστερ και κορμού. Ναι. Ο Χόρχλερ θα πάρει κάποια λεπτά στο Περιστέρι. Αύριο η ομάδα πάει στην Αθήνα. Θα πάρει κάποια λεπτά, θα δούμε πόσο έτοιμος είναι. Θα παίξει πάντως. Αυτή ήταν η πληροφορία που μας έδωσε και ο Σπύρος. Ειδικά 2 χρόνια μου σε ρελή. Ναι. Είχε και πολύ καλές σεζόν στην Α1, αλλά δεν μπορεί ο Σπίκερ να βγαίνει να λέει ότι έρχεται από καλή σεζόν ο Μουράτος, ενώ ήταν η χειρότερη του πέρσι. Η χειρότερη του ever. Δηλαδή είναι 10 χρόνια στην Α1, η χειρότερη του από τις 10. Δεν ήταν γκολ, δεν είναι καθαρότητα. Και εγώ νομίζω εκεί καταλήγω. Αν και πιστεύω ότι το αντιαθλητικό δεν ήταν αντιαθλητικό, γιατί πιστεύω ότι είχε γίνει φάουλ πολύ πιο πριν. Απλά οι διαιτητές όταν έδωσαν το φάουλ, εκεί ήταν παρατεταμένο και εκεί δόθηκε το αντιαθλητικό. Ο Μάκης ερώτησε, επειδή δεν παρακολουθήσα μεταγραφές και τώρα και θα ασχοληθήκα με τους παίκτες, ποιοι είναι οι απουσίες μας και ποιος είναι ο αναμένος βασικός ψηλός. Ο αναμενόμενος βασικός ψηλός είναι ο Χόρχλερ. Ωραία. Μετά ο Χάτσον και μετά ο Αρνόκουρος. Αν και αυτή τη στιγμή φαίνεται ο Αρνόκουρος να παίρνει προβάδισμα, αν και αυτό που λέω είναι ότι λείπει λίγο θράσος στον Χάτσον. Λίγο θράσος, λίγο να μπει μέσα, λίγο να πάτσει πόδι και να καρφώσει. Περισσότερο κόντρο για να μην Τετάρτη και Σάββατο Ρακλάρα Καρδίτσε Βανόφιο. Είναι τρομερό το. Είναι πολύ κομβικό, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα έχουμε 2 σέρι εντός. Με ΠΑΟΚ Μύκονο και μετά έχουμε άλλο ένα ζευγάρι. 2 μάτς μαζί. Και ευρωπαϊκό. Δηλαδή. Μισή εβδομάδα θα είσαι στο Ιβανόφιο. Ο Χάτσον δεν μ' άρεσε πολύ, ελπίζω να αλλάξει σιγά σιγά. Ναι, να πούμε ότι ο Χάτσον έκανε καλά μάτς στα φιλικά και τώρα έρχεται από βαρύ διάστρεμα. Το οποίο ελπίζω στο Περιστέρι να είναι καλά και να παίξει καλά βασικά. Αυτό ελπίζω. Γιατί το να κάνεις, αν μπόρεσε ο Γουέρ να κάνει πλάκα τον Πέιν, πίστευα ότι θα το καταφέρει και ο Χάτσον. Γιατί ο Πέιν δεν είναι κάτι τρελό. Είναι πολύ καλός πάνω στη ρακέτα, αλλά δεν είναι τρομερός στα μαρκαρίσματα του και σε όλα του. Δηλαδή είναι απλά καλός στις τάπες και στα καρφώματα. Ψάχνω να δω κανένα μήνυμα, μήπως μου ξέφυγε. Ναι. Για μένα, που πολλοί λέτε για 7ο ξένο, δεν πιστεύω ότι η ομάδα χρειάζεται 7ο ξένο. Εκτός αν το κάνει για να αλλάζει ανάλογα με το μάτς. Ας πούμε, αν με τον Άρη που έχει καλύτερους κοντούς, ας πούμε, βάλει το κοντό, με τους ψηλούς, ας πούμε, η άλλη ομάδα έχει καλύτερους ψηλούς. Ποιες ομάδες στη GBL έχουν τέτοιο σχήμα χωρίς καθαρά καλά πεντάρια. Φέτος, η ομάδα που δεν έχει καθαρό πεντάρι, νομίζω, είναι η Μύκονος, που παίζει με το Φάντερμπεργκ. Βασικά ο Φάντερμπεργκ παίζει όλες τις θέσεις, από ό,τι έχω καταλάβει. Και στον Ηρακλή και... Ποιον έχει πεντάρι η Μύκονος? Ναι, νομίζω... Ας πούμε, ο Φάντερμπεργκ δεν είναι καθαρό πεντάρι. Για μένα είναι 4 πεντάρι, είναι μισό πέντε. 4,5. Αλλά δεν είναι 4,5 στο γήπεδο, είναι 4,5 θέση. Η Μύκονος είναι καλή με Φάντερμπεργκ. Ο Άρης έχει Κωστακούμπο, έχει Μπέρτς. Γενικά δεν είναι πολλές οι ομάδες που έχουν το λεγόμενο 4-5. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει πιο πολλά πεντάρια από ό,τι έχουμε ξένους. Επίσης έχουμε εννοεί για το καφενείο του Λιόλιου. Δεν έχουν πει κάτι. Το ότι κέρδισε την έφεση νομίζω δεν σημαίνει ότι πήρε το πιστοποιητικό από την ΕΑ. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό, γιατί εντάξει, έφεση στην έφεση στην έφεση. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω παίκτη να πλησιάζει τον περσινό ψηλό, τον Γουέρ. Δεν μάσαγε, λείπει αυτό το στοιχείο. Επίσης, Ντιαρά μου φαίνεται πολύ κάτω τώρα στον περιστάσεων. Βέβαια, είναι νωρίς τρομερός ολοκιού. Ο Ντιαρά εμένα μ' αρέσει. Είναι ψύχρεμος, ήρεμος. Μ' αρέσει. Και στα τρίποντα είναι καλός. Έβαλε 3-4 με τον Ολυμπιακό. Απλά κάνει over dribbling. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι κρατάει υπερβολικά. Κρατάει παραπάνω την μπάλα όσο θα ήθελα. Και θα ήθελε και ο κόσμος, οπότε έχω καταλάβει γιατί μου το γράψει 2-3. Γενικά έχω την εντύπωση ότι λείπει επιθετικό ταλέντο στο 2-3. Γενικά θεωρώ χρειάζεται έναν παίκτη ομάδα με θράσος. Αυτό λέω, ότι θέλει η ομάδα να έχει θράσος, να πηγαίνει στην μπασκέτα και να λέει το βάζω. Και να το βάζει, ρε φίλε. Αυτό είναι που, ας πούμε, και ο Κούστα που δεν ήταν ο πιο τεχνικός παίκτης, όταν έμπαινε μέσα στο γήπεδο είχε θράσος. Όταν σουτάρε, όταν έτρεχε, είχε θράσος. Έδειχνε ότι ξέρει. Αυτό θέλω. Λίγο θράσος εγώ θέλω. Η ομάδα φαίνεται ότι συριστόταν υπερβολικά στο Μωράιτη με τα γραφικά και μετά αναγκαστικά άλλαξαν τελείως τα πλάνα της ομάδας όσον αφορά τις θέσεις του ξένου. Ο Χάσον στο δεύτερο ημίχρονο στα Σκόπια λίγο ανέβηκε ή μάλλον είχε και θετικά. Πιστεύω να είναι λόγω τραυματισμού και να είναι καλύτερος. Γενικά από ό,τι κατάλαβα, ο Λούκιτς θέλει ευέλικτο πεντάρι. Δεν ξέρω. Ο Χάτσον είναι πεντάρι-πεντάρι, δεν είναι ευέλικτο. Αλλά θα μου πεις, τον θέλει δεύτερο πεντάρι το πεντάρι και τώρα ευέλικτο πρώτο. Το ακούω. Ο Ολυμπιακός έχει 12 ξένους ουσιαστικά. Τρομερό νούμερο, δηλαδή η ποδοσφαιρική ομάδα μπορεί να κατεβάσει με τους ξένους τους. Λεκιού σίγουρα καλό, αλλά όταν χρειάστηκε πολλά λάθη και κακές αποφάσεις, κανείς δεν έχει πήγει το ταλέντο του Φόρμαν στο σκορ, που το παίρνει πάνω του και καβολούσε. Ο Φόρμαν είχε πολύ καλό τρίποντο, αλλά την μπούκα που είχε ο Λεκιού πιστεύω δεν την έχει ο Φόρμαν. Ο Φόρμαν ήταν ο mid-range. Αυτός είναι πιο κοντά στο καλάθι. Να την αφήσει ή να την καρφώσει. Και πέρσι και φέτος έχουμε κοντά πεντάρια και με ψηλούς. Φάση Μιλουτίνοφ θα έχουμε θέματα. Ναι. Γι' αυτό θες. Μόνο η Μύκονος πρέπει να έχει ευέλικτο 5. Δεν ξέρω αν έχει άλλη ομάδα ευέλικτο πεντάρι. Νομίζω όλες έχουν μετά τη Μύκονο και εμάς πεντάρι για πρώτο. Ο Λεκιό, αν πατήσει καλά, μόνο ο Θεός τον σταματάει. Συμφωνώ. Γνώμη για Χόρχλερ και Χάτσον. Το έχω πει, ο Χόρχλερ δεν με εντυπωσίασε στα φιλικά, αλλά επειδή ξέρει την Α1 πάρα πολύ καλά, είναι η τέταρτη σεζόν του στην Α1, πιστεύω ότι θα δώσει κάτι. Χάτσον στα φιλικά ήταν ok, στα επίσημα δεν μ' άρεσε καθόλου, αλλά εντάξει. Επίσης, εκεί που λύγει ο χρόνος με τον Ολυμπιακό, στο Χάτσον που γίνεται φάουλ και δίνουν ότι τελείωσε ο χρόνος, σίγουρα είχε 1,2 ακόμα μέχρι να τελείωσε ο χρόνος. Δύο βολές ξεκάθαρες που δεν δόθηκαν, αλλά μικρή σημασία είχαν. Απλά για το boost του παίκτη πιο πολύ και όχι για το... για το φάουλ σαν φάουλ τόσο. Το Μοντεγιούνα πήρε ο Πάοκ, ναι, τον Νταμάρη που λες. Μαρκάρι με τεράστια τρέλα. Ο Σίλας είναι μεγάλη ψυχή, συμφωνώ. Και ο Στάιλς, ξαναλέω ότι μου αρέσει το πώς μαρκάρι. Συμφωνώ μερικώς σε αυτό που λες, αλλά θυμάμαι πολλά μάτς που ο Φόρμαν έκανε μπούκες και έπαιρνε είτε φάουλ είτε το βάζε. Επειδή δεν σταμάτησε με Άρη, που παρόλο που χάσαμε ειδικά μέσα στο παλέ, έκανε όργια. Γενικά με τον Άρη ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, αν θυμάσαι, και εδώ στο Ιβανόβιο, δηλαδή τα τελευταία 5 λεπτά πρέπει να σκόραρε μόνο ο Φόρμαν. Και επειδή έχασε ένα σούτ, το λέγαμε έπρεπε να πασάρει τον έτσι, έπρεπε να πασάρει τον αλλιώ, έπρεπε να πα για layup, έπρεπε να πα για δίποτο, δεν έπρεπε να πάρει τρίποντο. Οκ, όλα αυτά με στο ματσίνε. Και εγώ θα έπαιρνα δίποτο εκεί. Αλλά τα τελευταία λεπτά σκόραρε μόνο ο Φόρμαν. Ελπίζω ο Νικολακίου να δέσει κι άλλο, μάλλον θε να πει. Γενικά απογοητεύτηκα λίγο επιθετικά, ελπίζω να είναι απλά λόγω κούραση. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί η ομάδα να έχει δικαιολογία την κούραση στο δεύτερο επίσημο μάτσο. Ξέροντας από την αρχή ότι θα έχει Τετάρτη Σάββατο. Αλλά θα μου πεις, αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει δικαιολογία την κούραση. Ότι με τη Μύκονο ήταν κουρασμένοι επειδή έχουν παίξει δύο ευρωπαϊκά και επειδή ξαναπαίζουν ευρωπαϊκό. Ίσως, εντάξει, αν κερδίζεις, κλάιν. Δηλαδή, αν η ομάδα έχανε στα Σκόπια, θα γινόταν τώρα της Μουρλής, γιατί δεν... της Μουρλής, εντάξει. Τρόπος του λέγειν. Έτσι για όσους 6 ξένους μάξιμου μπορούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, απλά μπορείς να έχεις δηλωμένους 7 και να παίζουν 6. Αλλά είναι ανάλογα και πώς ξεκινάς το γύρο. Τον Ομορούγη θα τον αφήσουν δίπλα. Δεν ξέρω. Αλλά τι να τον κάνεις. Εμένα δεν μου φαίνεται κάτι τρελό Ομορούγη. Ομορούγη της Μπασκόνια, ναι. Που έπαιζε πέρυσι στην Μπασκόνια δηλαδή. Ομορούγη του ΠΑΟΚ, να σου πω την αλήθεια, δεν μ' άρεσε και πολύ. Ναι. Αυτό. Ντάνι, συμφωνώ σε πολλά που λες για τον Φόρμαν. Αλλά εντάξει. Ηρίζω, αριρίζω. Καθένα πήρε το δρόμο του. Έχει 9 ξένους ο συμπολίτης. Ναι, έχει πάρα πολλούς. Έχει υπερβολικά πολλούς. Πήρε και τον Κεκλαμανάκη, πήρε τον Μοντιγιούνας, έχει τον Ομορούγη. Έχει πάρα πολλούς παίκτες. Δηλαδή μπορεί να κάνει και ΠΑΟΚ Β' τους παίκτες που έχει και να παίζει και εκεί. Με δύο βασικές απουσίες και χωρίς βάθος μετά από δύο μάτσες τρεις μέρες και ταξίδι είναι λογικό να υπάρχει κούραση. Ναι, γιατί είναι και ο τραυματισμός του Χάτσον που μάλλον δεν έχει επιστρέψει ακόμα πλήρως. Αν και πέρσι έκανε πολύ καλή σεζόν στην Α2 Τουρκίας. Είναι ιδανικό θα τον δώσουν από ΠΑΟΚ αν τον δώσουν. Ναι, ναι, σε εμάς 6 θα βάλουν. Όλοι 6 θα βάλουν σε εμάς. Απλά άμα λείπει το κουβάλιμα από πλευρά Μέλβιν, ο Μέλβιν θα ανέβει. Δηλαδή ο Μέλβιν, αυτό είναι το νομίζω το χειρότερο που μπορεί να πάει. Απλά άμα λείπει το κουβάλιμα από πλευρά Μέλβιν Λεκιού, όντως έχουμε θέμα. Δηλαδή καλό στο style ο Χόρχορ και Ντιαρά, αλλά θες Μέλβιν ή Λεκιού σε καλή μέρα για να πάρεις μάτς θεωρώ. Στο Ιβανόφιο μπορεί να μην θες αυτούς τους δύο σε καλή μέρα, θες μια ok ημέρα. Εκτός για να πάρεις, συμφωνώ ότι μπορεί να θες και τους δύο σε καλή μέρα. Και μ' αρέσει Λαφτσάκης και Αρνόκουρος, αν και Αρνόκουρος πολύ επιπόλαια λάθη. Ο Αρνόκουρος εντάξει είναι πρώτη του χρονιά στην κατηγορία. Έχει αυτό, έχει, νομίζω είναι αυτός ο ενθουσιασμός που τον βάζει σε αυτά τα επιπόλαια λάθη και στα φάουλ. Είναι τελικά οι συμπολίτες. Η απάτη ο Σιγκού που κατέληξε φέτος. Κάτι highlights έβλεπα κάποιος παίκτης, νομίζω ο DJ έκανε, ο Φάντερμπερκ έκανε story. Κάπου πήγε, κάτι μαγικά έκανε πάλι. Μόνο στον Ηρακλή δεν έκανε μαγικά αυτός ο παίκτης. Ο Σλαφτσάκης είχα πει ότι ήταν ο παίκτης αποτυχία κάπως για τη φετινή χρονιά. Είναι αλήθεια respect που δίνει πολλά. Δίνει την εμπειρία του και τη δείχνει. Ο ορισμός των Νεόπλουτων, ναι. Και αυτό ίσχυε ότι με δύο βασικές απουσίες και χωρίς βάθος, δύο μάτσες τρεις μέρες και μάλιστα η μία ήταν με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Εντάξει, το καταλαβαίνω εν μέρη, αλλά μόνο για τους ψηλούς, για τους κοντούς δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν είχαν τραυματισμούς οι κοντοί. Ο Κουκ που έχει τραυματισμό δεν παίζει. Είχαμε χρόνια να δούμε τέτοιο βρωμόχερο σε τον Φόρμαν αλλά Παπατζής. 1000%. Ναι, το κατάλαβα Βασίλη ότι εννοείς και Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ μέσα στους ξένους. Ο Φάντερμπακ σε δηλώσεις του είπε ότι ο Ηρακλής δεν ήθελε να τον κρατήσει. Ισχύει. Ο Ηρακλής δεν ήθελε κανέναν ξένο από την προηγούμενη χρονιά να τον κρατήσει. Αν ήθελε θα τον κράταγε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι η ομάδα αν ήθελε να κρατήσει τον Έντλερ Ντέιβις π.χ. το Φάντερμπερκ, να πούμε τώρα τους δύο που ήταν πιο... αυτοί που ξεχώριζαν μέσα σε αυτό που λεγόταν η Ηρακλής πέρσι ας πούμε, δεν τους ήθελε, δεν τους κράτησε. Πάντως όσο ο σπίκερ έλεγε τον Αρνόκουρο, Αρνοκούρο πετούσε. Μόλις τον διόρθωναν έπεσε η απόδοσή του. Δεν ξέρω αν λες για το μάτι με τον Ολυμπιακό ή με την MZT. Αλλά με την MZT σε μια φάση ο σπίκερ μπαίνει ο Σαράντζης και λέει ο Δημήτρης Μαστρογιαννόπουλος. Και είμαι σε φάση τώρα και άρρωστος εγώ τώρα στην καρέκλα και λέω πώς μπερδεύεις το Δημήτρης με το Σαράντζης. Και γενικά πολλά λάθη όπως αυτό που είπα πριν ότι είπε για τον Μουράτο. Δώρο χιγκάλι και χατσαπούρι για το φάνταση. Ναι, ο πρώτος έχει τραπέζι με εμάς τους μακρινούς. Όλο αυτό το τραπέζι, αν το δείτε, είναι κανένα τρίμετρο. γεμάτο χατσαπούρια και φιγκάλια. Ναι, λογικά το δώρο θα έχει να κάνει με Ηρακλή, δεν θα είναι χινκάλι και χατσαπούρι. Έτσι το λέω για να παίρνετε μια... Ναι, Devon. Devon Styles. Μετά τον είπε Dezon. Δηλαδή, εντάξει ρε φίλε, έχεις ένα χαρτί μπροστά σου που γράφει τα ονόματα. Διαβάσε το. Δίνουνε βήματα, δίνει... Αυτός έλεγε φάουλ. Όλα τα σφυρίγματα τα έλεγε φάουλ. Κολλάει ο ήχος, λένε... Αυτός όλα τα σφυρίγματα, είτε ήταν βήματα, είτε επιθετικό, είτε πέναλτι, δεν ξέρω τι, τα έλεγε όλα φάουλ. Ήταν μπροστά σπίκερ, προέβω το Δημήτρης Μωραΐτης με το μοστρό. Α, κάτι έχεις να πεις, προέβλεψε, ναι. Λεκ, λεκ, λεκιού, λεκι, λεκ, δι, ό,τι μπορούσε να διαβάσει αυτό το όνομα το είπε. Λέει, μπορεί να μην το πω συνέχεια σωστά, κάποια στιγμή θα το πετύχω. Καλησπέρα παιδιά, μόλις μπήκα, μπορείς στα γρήγορα να μας πείτε τι παίζει με fantasy. Λοιπόν, μπαίνεις στο fantasygbl.com, κάνεις την ομάδα σου. Κάνεις πρώτα λογαριασμό, μετά κάνεις την ομάδα σου. Συνδέεσαι στο link με τον κωδικό που βλέπεις, pinned, στο facebook, στο chat, τι λέω facebook ρε. Και ουσιαστικά... Ανάλογα με το πόσο καλά παίζει ο παίκτης που έχεις διαλέξει στην ομάδα σου, στην κανονική ζωή, δηλαδή στο Ηρακλής Καρδίτσα, πόσο καλά θα παίξει ο Σμίθ της Καρδίτσας με τον Ηρακλή, θα πάρει πόντους στο fantasy. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα δικό μας τουρνουαδάκι ουσιαστικά, στο οποίο ο νικητής θα πάρει ένα έπαθλο, ένα δώρο από μας, τους μακρινούς. Αυτό θα γίνει στο fantasy. Ουσιαστικά οι πόντοι μετράνε, τα rebound. Ας πούμε τα χαμένα σουτ είναι μείον ένα, χαμένη βολή είναι μείον ένα, αλλά αν βάλει καλάθι foul, παίρνεις 2 πόντους από το καλάθι, 1 από το κερδισμένο foul και 1 από την εύστοχη βολή, άμα τη βάλει. Δηλαδή, για ένα καλάθι και foul παίρνεις 4. Αλλά εγώ θα το πάω πολύ τέτοιο, δηλαδή δεν θα έχω παίκτες από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Γιατί αυτοί κάνουν κάτι rotations τρελά και άμα είναι να χάνω κάθε παίκτη, κάθε αγωνιστική, άσε με. Εντάξει, ο Βεζένκοφ αντικειμενικά παίζει σε όλα, αλλά άμα να δώσω 20 κρέδιτ για τον Βεζένκοφ, τον πάρω στην Ευρωλίγκα να με chill. Ναι. Κάπου εδώ, παιδιά, θα σας ευχαριστήσω που μου κάνετε αυτή την πολύ όμορφη παρέα.
1: Ήταν μια... φοβερό που κατάλαβες το φοβερό νόημα που σου έκανα.
0: Ήταν τρομερό το νόημα.
1: Για να καταλάβεις ότι πήγε 8 και επειδή έχουμε και εκπομπή μετά πρέπει να. Επίσης να πω κάτι που ξέχασα να πω στην αρχή. Εγώ φταίω που αργήσαμε. Δεν φταίω εγώ.
0: Δεν παραπονέθηκε κανένας όμως.
1: Εντάξει, 6 και 10 ξεκίνησε πρέπει. Δεν άργησαν και πάρα πολύ. Ναι, εντάξει. Αλλά ναι, εγώ φταίω, συγγνώμη γι' αυτό. Ήταν λίγο δύσκολη η μέρα μου σήμερα. Όλα καλά όμως.
0: Ευχαριστούμε όλους σας που μπήκατε. Ευχαριστούμε τους χορηγούς και. Το Σουβλάδικο, που ήταν για άλλη μια εκπομπή κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε τον αγαπημένο μας GM, ο οποίος ήταν ο ηχολήπτης της εκπομπής μας, και να μείνετε όλοι συντονισμένοι, γιατί έρχεται ο Ανδρέας. Τα φιλιά μας, τα λέμε την άλλη Πέμπτη, και εμείς πιο πλήρης και η ομάδα. Τα λέμε.

0: Καλησπέρα, ωραία, μ' ακούω τώρα. Χαίρετε, χαίρετε, ένα βράδυ Πέμπτης ακόμα εδώ στα στούντιο του Ιταρό, παρά με GM σε ρύθμιση του ήχου. Άλλο ένα ταξίδι στον χρόνο, άλλο ένα ιστορικό αφιέρωμα. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας, όπως έχουμε προαναγγείλει, μια προσωπικότητα που πέρασε από την ομάδα μας τη δεκαετία του 80, αγωνίστηκε 4 χρόνια στο Ηράκλη. Μιλάω για τον Κώστα Μαλουμίδη, από το 1984 μέχρι το 1988. Ήρθε ως μια έξυπνη μεταγραφή από τη Λάρισα, ένας παίκτης με υψηλές παραστάσεις, είχε παίξει τελικούς κυπέλλου πριν στον Ηρακλή και έβγαλε και την ποιότητά του μετά και ανώλευκα 4 χρόνια που αγωνίστηκε. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από το κοινό μου είπαν ότι είναι μια προσωπικότητα που θα θέλουν να την ακούσουν και εμείς δεν χαλάμε χατήρια και επικοινωνήσαμε με τον Κώστα Μαλουμίδη και θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Αντρέα και σε όλο τον κόσμο.
0: Χαμήλωσε λίγο γιατί.
1: Ναι.
0: Okay, για να το βρούμε και αυτό.
1: Ναι, είχα το ακουστικά λίγο δυνατά και μικροφώνησε.
0: Ωραία. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο YouTube είμαστε live. Ιταρό και χρόνια γράφει ιστορία. Και Facebook και Instagram το διαβάζει ο Γιώργος. Είναι φορισμένος με τα μηνύματα των social media. Περιμένουμε ερωτήσεις, αναμνήσεις από παιχνίδια με τον, με τον Κώστα Μαλουμίδη, ο οποίος πέρασε ο κύριος προπονητής. Θα συζητήσουμε όλα μαζί του σε πολύ λίγο, θα τον έχουμε κοντά μας δια τηλεφώνου. Γενικά είμαστε και σε μια φάση ανυπομονησίας για την Κυριακή. Λίγο θα τα πούμε και στο τέλος για την, έχουμε να πούμε για την Κυριακή. Έχουμε κάποια πράγματα και για το, και για το ζευγάρι Ηρακλής Λεβαδιακός. Λοιπόν, ωραία, σιγά σιγά πάμε λίγο να τον καλέσουμε να βγει ο κύριος Μαλουμίδης.

0: Okay. Νόμιζα έβαλες τη φωτογραφία. Okay. Γι' αυτό δεν μιλάω. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούτε?
1: Μια χαρά, για πες μου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε κοντά μας.
1: Τιμή μου είναι και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Θα μιλήσουμε
1: που με θυμηθήκατε, ναι.
0: Θα μιλήσουμε για την πορεία, στον Ηρακλή. 4 χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Θα πάμε και ως προπονητής. Όσο μιλάμε, θα βλέπετε.
1: Ως προπονητής, εντάξει, ήμουν βοηθός του Γιώργου του Παράσου. Ήταν όμως πολύ ωραία χρονιά.
0: 97-98, θα τα πούμε όλα. Όσο μιλάμε, ο κόσμος βλέπει στιγμιότυπά σας από την πορεία σας στον Ηρακλή και έχει την ευκαιρία να σας ρωτήσει, να θυμηθεί αναμνήσεις από παιχνίδια και από γκολ δικά σας. Λοιπόν.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Η πορεία, να το πούμε από την αρχή, δεν ήταν αυτή που περίμενα κι εγώ και ο Ηρακλής ενδεχομένως. Αλλά πέρασε όμορφα χρόνια στον Ηρακλή. Αυτό θέλω να πω και ευχαριστώ όλους γι' αυτό.
0: Αυτό έλεγα, ότι ήταν ακριβώς στα μέσα της δεκαετίας του 80.
1: Ναι, ναι, ήταν η δεκαετία που οι δύο ομάδες που έπαιξε άλλα εθνική, εν πάση περιπτώσει, ήταν πιστεύω πάρα πολύ καλές. Και οι δύο, και η Λάρισα και ο Ηρακλής φυσικά.
0: Ναι.
1: Η καλύτερη δεκαετία, ξέρω εγώ.
0: Γεννημένος 4 Μαρτίου του 56 στα Κεσαριανά Πέλλας.
1: Ναι, ναι, και όπου μένω και όλα συνέδεσα μένω τώρα.
0: Ναι, εκεί σας βρίσκουμε.
1: Κάθε μέρα είμαι στα Κεσαριανά.
0: Πώς ξεκίνησε όμως έτσι το ταξίδι στο ποδόσφαιρο?
1: Το ταξίδι, κοίταξε, ναι, όπως σε κάθε παιδί πιστεύω, εκείνα τα χρόνια ήταν σίγουρα η έφεση, η αγάπη, ανεξήγητη. Ο μπαμπάς μου καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Εγώ το αγάπησα πάρα πολύ από μικρό παιδί, να παίζω με κουβάρια, με ό,τι έβρισκα, τις μπάλες τις γνωστές τότε που λέμε. Στην Αλάνα και είχαμε παιδιά, τα χωριά ήταν γεμάτα από παιδάκια τότε. Να παίζουμε πάνω σε χαλίκια ξυπόλυτη. Δηλαδή αναμνήσεις τρομερές, αλλά όλη η μέρα μια αγάπη πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να την εξηγήσω.
0: Δηλαδή από τότε, που θυμάστε τον εαυτό σου, μια μπάλα στα πόδια.
1: Θυμάμαι βεβαίως από μικρό παιδί, από το χωριό μου εκεί πέρα που παίζαμε, κάναμε ένα μικρό χωριό κοντά στην Έδεσα. Μετά ξεκίνησα, έπαιξα σε μια ομάδα αριστεχνική εδώ πέρα, το Φίλιππο Φλαμουριάς.
0: Ναι.
1: Ένα μεγαλύτερο χωριό. Από εκεί πήγα Εδεσαϊκό, Λάρισα, Ηρακλή, Βέρεια, Έδεσα και βγήκαμε στην Δημάρχα Εθνική με τον Εδεσαϊκό. Στο τέλος είχα όμορφο ποδοσφαιρικό θάνατο.
0: Ναι, μέχρι το 1992 αγωνιζόταν.
1: Ναι. Ναι, μέχρι τότε και η χρονιά μου η τελευταία ήταν, συνοδεύτηκε με την άνοδο του Δεσσακού στην Αθήνα που έκανε μια πενταετία που ήταν άθρος για μια ομάδα μικρή, μια πολύ μικρή σαν την Έδεσα.
0: Πήρε και το Βαλκανικό.
1: Πήραμε το Βαλκανικό, είναι και ο Δεσσακός πήρε, αλλά πήρε και με τον Ηρακλή παίζοντας κιόλα.
0: Ωραία. Τη χρονιά που ήρθατε κιόλα, 1984 ήρθατε στον Ηρακλή, 84-85.
1: 84 ήρθα, ναι, 84 ήρθα τότε. Και ήταν ο πρόεδρος ο Πέτρος Θεοδωρίδης, ο Μακαρίδης, ήταν ο αντιπρόεδρος ο Μπάρμπας, ο Νίκος που με πήγαινε πολύ, τέλος πάντων, και ο Ράος προπονητής. Ο
0: ναι.
1: Ράος ήταν ο Γερμανός, ο Ράος ήταν ένας πολύ καλός προπονητής, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έκανε τη χρονιά που ήρθα. Την προηγούμενη χρονιά ήταν φανταστικός, ο Ηρακλής έχασε πρωτάθλημα, μπορούμε να πούμε, τα γνωστά γεγονότα εκεί με Μητώση και με το Χ μέσα στο Χαριλάο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια φοβερή ομάδα ο Ηρακλής δεν πήρε τίποτα. Δεν πήρε τίποτα. Όπως για όλη τη δεκαετία δεν πήρε τίποτα από αυτά που άξιζε.
0: Φρίντελ Ράους απογείωσε την ομάδα, όπως λέτε και εσείς. Τον προλάβατε. Θέλω ένα σχόλιο για Φρίντελ Ράους.
1: Πρόλαβα με αυτό, σε επιλογή του ήμουνα. Αλλά δυστυχώς δεν ξεκίνησε η ομάδα καλά. Είχα ένα τραυματισμό. Εγώ έπαιξα. Δηλαδή κάνα 2 μήνες και έφυγε. Και μετά ανέλαβε ο Τέλης ο Μπατάκης στην ομάδα.
0: Και μετά.
1: Ναι.
0: Και με τέλη Μπατάκη προπονητή, ο Ηρακλής έκανε πορεία στο Βαλκανικό που είπαμε προλίγου.
1: Πάμε λίγο. Το κατακτήσαμε το Βαλκανικό με εκείνο το περίφημο 4-1 με την Άκη Σπιτές.
0: Αν τα πάρουμε λίγο από την αρχή για το Βαλκανικό. Γιατί ο Ηρακλής αντιμετώπισε αξιόλογες ομάδες, γιατί έχουν λίγο την τάση να το υποτιμούν τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ενώ ο Ηρακλής.
1: Κοίταξε τι θα σου πω. Μόνο αυτό να σου πω από την ιστορία. Παίξαμε με τη Γαλατά Σαράι.
0: Αυτό
1: η οποία είναι. Μετά από 10 χρόνια πήρε ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Ναι.
1: Αυτή η ομάδα. Λοιπόν, ήταν στο ξεκίνημά τη και μάλιστα την κερδίσαμε στο Καστατζόγλιο 5-1.
0: 5-1 σκοράρατε κιόλας. 5-1 και σκοράρατε κιόλας.
1: Σκόραρα, ναι, και πήρα και πέναλτι. Ήταν αυτά τα καλά παιχνίδια, γιατί δεν έκανα πολλά. Δηλαδή, δεν είμαι ευχαριστημένος από αυτό που έπαιξε στον Ηρακλή. αλλά πήρα κάτι από τον κόσμο που δεν ξέρω.
0: Μέχρι και σήμερα σας είπα και εκτός αέρα ότι όλοι μου λέγανε σας θυμούνται και μου λέγανε να σας βγάλω.
1: Να είναι καλά, θα τους πεις να είναι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με τίμησε ο Ηρακλής και σαν, στο που είχα και σαν προπονητής με τον Παράσκο που λέμε βοηθός. Ήταν πάλι μια επιλογή που είναι, πώς να το πω, είναι στο τέλος νομίζω κάθε αμοιβή για κάθε αθλητή είναι και η ηθική αμοιβή. Είναι, το βλέπω σαν ηθική αμοιβή. Γιατί έπαιξα μόνο 4 χρόνια στον Ηρακλή. Δεν είναι, έχει μεγαθύρια που παίξανε πολλά χρόνια με μεγάλη προσφορά. Ναι. Όμως με επέλεξαν για βοηθό του Παράσκου που ήταν μια πολύ ωραία χρονιά.
0: Θα φτάσουμε και εκεί. Πάμε λίγο σιγά σιγά την τετραετία να δούμε αυτό που λέμε για το Βαλκανικό. Ναι. Όπως είπαμε, νίκη με την Γαλατασαράι 5-1. Ναι. Και πρόκριση με τελικά εκεί. Άνκαρα Κουτσού, δύσκολα εκεί. Ενώ κερδίσαμε.
1: Με την Άνκαρα Κουτσού και τα έχω φοβερή εμπειρία, γιατί έπαιξα και σε εκείνο το μάτς βασικός. Ας το πούμε, έγινε αλλαγή στο 60 βέβαια. Εκεί έχουμε κερδίσει ένα 0 εδώ. Πάμε εκεί πέρα. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ζήσει. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, δηλαδή, να τα λέμε και αυτά, έχουν, άσχετα με το ποδόσφαιρο, έχουν κάνει πρόοδο οι Τούρκοι. Μείναμε σε ένα ξενοδοχείο μέσα στην Άγκυρα, 1500 μέτρα από το κέντρο της πόλης, ας πούμε, και ήταν χωματόδρομοι. Το ξενοδοχείο να έχει μούχλα, δηλαδή μια που καμία σχέση από ό,τι μου λένε τώρα όσοι πάνε, ας πούμε, καμία σχέση. Έχουν κάνει πρόοδο μεγάλο να το παραδεχόμαστε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Παίζουμε με αυτή την ομάδα, οι φίλοι που πήγαμε στην πρεσβεία, να μας πετάνε αντικείμενα κτλ. Αυτό το φανατισμό που έχουν εκεί στην Ανατολή, ξέρεις, με το κάθε δίτο ελληνικό. Μπαίνουμε στο γήπεδο, είναι από τις καλύτερες στιγμές με πια 9. Το πάμε το μας, 1-0 κερδίσαμε, είπαμε, Θεσσαλονίκη, δεύτερο παιχνίδι εκεί και μας έχουν 1-0, το παίζουμε το παιχνίδι βέβαια. Και τους αποκλείουμε σαν πέναλτι, μιλάμε.
0: Δραματική πρόκριση.
1: Στηρίζουν κανένα 20.000 κόσμο αυτοί φανατισμένοι και τα λοιπά. Να τέτοιο σφυρίγμα δεν έχω ακούσει στη ζωή μου. Να σφυρίζουν ένα φοβερό θόρυβο, τους αποκλείουμε, μας κάνανε και επίθεση, τις καταπακτή.
0: Ναι.
1: Έχει πάει ξύλο και ο προπονητής, ο Τέλης ο Μποτάκης ήταν τότε. Χτύπησαν τα ένα-δυο παιδιά, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων η αστυνομία επενέβη. Δεν
0: ο στρατός εκεί ήταν δραματική, ήταν δύσκολες καταστάσεις.
1: Δύσκολη, αλλά είναι μια φοβερή ικανοποίηση, γιατί εγώ είμαι και πρόσφυγας και έχω φυσικά αναμνήσεις και έχω ακούσματα για πολλά που έχουν κάνει, τέλος πάντων, και δεν θα το πω, στο ποδόσφαιρο εκδίκηση δεν υπάρχει, αλλά ήταν μια μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή και τη χάρηκα και εγώ ιδιαίτερα.
0: Στα πέναλτι με δύο αποκρούσεις του Γιάννη Κιτσιούδη.
1: Ναι, ο Γιάννης, μιλάω που και που. Με τα παιδιά, να ξέρεις, έχω επαφή. Με τον Γιάννη μίλησα πρόσφατα και χάρηκα.
0: Ωραία, καλό είναι να διατηρούνται οι σχέσεις, γιατί να θυμάστε τα παλιά. Γιατί αυτό που λέμε, οι ομάδες τότε ήταν οικογένειες.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, εγώ σου λέω, θα το πω για τρίτη φορά. Μπορεί να μην έπαιξα μεγάλη μπάλα στον Ηρακλή, αλλά πιστεύω βοήθησε στο να υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα. Όχι ότι δεν υπήρχε, αλλά. Βοήθησε και εγώ πιστεύω με την παρουσία μου και στο κλίμα. Είχαμε φοβερό κλίμα στην ομάδα και όσο να το υποτιμούνε, δεν πρέπει. Και σήμερα ισχύει αυτό. Ναι. Και σήμερα που έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, λένε όλοι, το να υπάρχει υγεία στα ποδητήρια, κλίμα ωραίο, και σε αυτό φυσικά βοηθάνε διοίκηση, προπονητής και οι παίκτες φυσικά που είναι οι προσωπικότητες. Και αυτό κάνει καλό και στην απόδοση της ομάδος.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα ισχύει αυτό. Μην λένε ότι ίσχυε παλιά και σήμερα ισχύει.
0: Μιλάτε και σαν προπονητής τώρα, λίγο, ναι.
1: Μιλάω λίγο, εντάξει, γιατί το έχω ζήσει εγώ. Και όπως είπα, και σαν προπονητής μπορεί να βοηθήσεις όταν είσαι δίκαιος, όταν είσαι, ξέρω εγώ, με τα παιδιά η ισορροπία, τα αντιμετωπίζεις με αγάπη, με ενδιαφέρον. Μπορεί να.
0: Το εισπράττει ο παίκτης. Το εισπράττει ο παίκτης αυτό και δίνει τον καλύτερο του αυτό.
1: Βέβαια, το έχω ζήσει εγώ. Κοίταξε, στο θέμα αυτό είναι απόλυτος. Δηλαδή 100%. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στην απόδοση και στην παρουσία μιας ομάδας.
0: Τελικός με Άρτζες Πιτέστη.
1: Ναι.
0: 3-1 Ρουμανία και μεγάλη ανατροπή 4-1.
1: 4-1 ανατροπή, ναι, εκείνο το παιχνίδι. Κοίταξε, εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή, μέσα στην έδρα μας, που έπαιξε και έτυχε και σε εκείνο, γιατί δεν είμαστε βασικός. Έπαιξε και σε εκείνο βασικός στην έδρα μας. Έχει γίνει το παιχνίδι στο τέλος, μας σηκώσανε στους ώμους οι φίλαθλοι και εμένα προσωπικά, και να σου πω και μια που δεν το έχω πει σε κόσμο, που είναι εντυπωσιακό. Έχω χάσει το μετάλλιό μου, αυτό που είχαν ένα ολόκληρο μετάλλιο, το έχω χάσει, έχει πέσει κάτω και άκουσε τώρα, το έχει πάρει ένας φίλαθλος.
0: Ναι.
1: Το έχει πάρει ένας φίλαθλος. Κώστα το λένε, τέλος πάντων δεν έχω περισσότερα. Και Και μετά από χρόνια το έχω χαμένο.
0: Ναι.
1: Το έχω χαμένο.

0: έχω χάσει το τηλέφωνο του. Άμα μας ακούει τώρα, να βρει έναν τρόπο να με επικοινωνήσει, γιατί δεν ξέρω μαζί. Δεν ξέρω μαζί. Κώστα το λέγανε.
1: Μακάρι κάποιος που μας ακούει, ή αν μας ακούει και ο ίδιος, να,
0: μακάρι να το πει.
1: Να τον ξαναβρούμε.
0: Το περιστατικό δεν είναι ευρέως γνωστό, γιατί εγώ τι να.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι από τα καλά που γίνονται, βέβαια.
0: Είναι από τα πολύ καλά, σου λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί για μένα είναι πολύτιμο αυτό το μετάλλιο.
1: Εννοείται.
0: Για τον άνθρωπο, αλλά μου το επέστρεψε γιατί ήταν άρρωστος ερακλειδέας. Από ό,τι μου είπε, έχασε δουλειά στη ΔΕΗ να προσληφθεί μόνιμος, γιατί για τον Ηρακλή. Ήρθε να δει τον τελικό κάτω, δεν θυμάμαι.
1: Με τον Όφη.
0: Όχι. Με τον Όφη δεν θυμάμαι. Με τον Όφη που έγινε. Ή ένα παιχνίδι εκτός άλλου, δεν θυμάμαι τώρα. Είχαμε μιλήσει, σου λέω.
1: Η τρέλα για τον Ηρακλή είναι διαχρονική.
0: Η τρέλα για τον Ηρακλή είναι μεγάλη. Αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Εμείς το ζήσαμε σε αυτόν τον άσχημο τελικό που ακόμα μας κυνηγάει με τον Όφη. 10.000 κόσμο είχαμε που πήγαμε εκεί πέρα, τέλος πάντων. Και
1: 10 λίγο λέτε, παραπάνω.
0: Ναι, μπορεί και παραπάνω, ναι, σου λέω εγώ 10 και λέω λίγα. Ήθελα, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε είπαμε για το τελικό του Βαλκανικού. Εγώ θέλω να μιλήσω για τη διαδικασία της ανατροπής. Γενικά το πιστεύατε?
0: Πάντα. Είναι δυνατόν να. Και κοίτα, και στο πιτέστη που πήγαμε, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Επειδή τότε πρέπει να είχε γίνει το Τσέρνομπιλ, δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι και σίγουρος ακριβώς από τα γεγονότα.
1: Την επόμενη χρονιά. Ναι. Την επόμενη χρονιά έγινε αυτό.
0: Την επόμενη τότε ήταν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πίστη, άμα δεν έχεις, μην κατεβαίνει να παίξει μπάλα. Άμα δεν έχεις πίστη να. Πάτε για τη νίκη. Και έγινε, γιατί κοίτα.
1: Πριν το παιχνίδι,
0: ομάδα,
1: τι είπατε?
0: Η ομάδα τότε του Ηρακλείου, το είπα στην αρχή. Αντικειμενικά ήταν από τις κορυφές. Άσχερα που δεν πήρε, σου λέει, εκτός από τον Βαλκανικό, δεν πήρε κάτι άλλο.
1: Ναι. Ήταν το επιστέγασμα το Βαλκανικό.
0: Ήτανε, βέβαια, ναι. Δεν μπορεί, την αδικία όμως δεν μπορεί να την, ας πούμε, καλύψει το Βαλκανικό, γιατί έπρεπε να πάρει η ομάδα όλη τη δεκαετία του 80, σου λέει, έπαιξε φανταστική μπάλα.
1: Παίξανε ρόλο και εξωγενείς παράγοντες.
0: Να σου πω κάτι, την πρώτη μου χρονιά στον Ηρακλή,
1: ναι,
0: ας το πούμε, που είμαστε, πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Είμαστε μέσα στην τριάδα, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και εμείς. Και μας θέλουν 3 παιχνίδια στα Τρίκαλα, για μια τιμωρία, ξέρω εγώ, εφευρημένη, και πάμε και στα Τρίκαλα και τον ΠΑΟΚ τον έχουμε πατήσει, που πήρε τελικά το πρωτάθλημα εκεί την
1: χρονιά.
0: Τον έχουμε πατήσει, μας έχει βάλει ένα γκολ με τον Πανιώτη, τον έχουμε πατήσει στην κυριολεξία, το ξαναλέω, και χάσαμε ένα 0, ας πούμε, κάναμε και ένα χ, και αμέσως μας ξέφυγε, δηλαδή, που πηγαίναμε πόντο-πόντο.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα 3-4 του πρωταθλήματος.
1: Είναι αυτό που λέμε, γιατί ο Ηρακλής και τα χρόνια αναγκαζόταν, η τιμωρία αυτό ήταν να παίζει σε άλλη έδρα. Έχω βρει γκολ απέναντι στη Λάρισα, στη Βέρεια, έχω βρει πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα, σαν χτες κιόλας, 7 Οκτωβρίου του 1984, πρώτη χρονιά, απέναντι στην Καλαμαριά, το πρώτο σου γκολ στο πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η πρώτη μου χρονιά, λες και ήταν έτσι σαν ένα μικρό θαύμα. Έχω πάθει στην προετοιμασία, έχω χάσει σχεδόν όλη την προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Έχω πάθει περονιαίο τένοντα, τώρα μην λέμε ανατομικά τι είναι ακριβώς. Είναι όχι ο Αχίλλειος, είναι δίπλα ένας σημαντικός τένοντας που με έχει πάθει η μεγάλη ζημιά. Για 2 μήνες δεν μπορώ, σου λέω. Και ο Ράος με μισό πόδι με έβαζε, γιατί ήμουν επιλογή του.
1: Σας πίστευε.
0: Με πίστευε πολύ, ναι. Και η πρώτη μου χρονιά, στο σκοράζι μετά και καλύτερη. Νομίζω έβαλα 6-7 γκολ, ας πούμε, την πρώτη χρονιά.
1: Ναι, τα μισά γκολ εκεί.
0: Ναι, δηλαδή τα μισά γκολ τα βάλα και τη χρονιά. Που μετά, ειδικά προς το τέλος, δεν έπαιξα και ελάχιστα, δηλαδή. Αλλά θα σου πω και κάτι ακόμα. Όταν φτάσουμε στο τέλος, θα σου πω και κάτι ακόμα για τον Σίμονσον. Τον Άγγλε Σίμονσον.
1: Ναι, θα είχα ερώτηση ούτως ή άλλως για τον Σίμονσον. Απλά λίγο να τα πάρουμε από την αρχή για να έχουμε ένα μπούσουλα.
0: Ναι, πάνε χρονολογικά. Ναι.
1: Είπαμε για την ανατροπή ότι το πιστεύατε αυτά, λόγω και έπαιζε ρόλο η προσωπικότητα της ομάδας, οπότε 4-1 για το Βαλκανικό. Και αυτό που είπατε κι εσείς, κύριε Μαλουμίδη, ότι το ρουμάνικο ποδόσφαιρο, εκείνη την εποχή μιλάμε τώρα, η Στεάουα την επόμενη χρονιά πήρε προαθλητριών, έτσι.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Ήταν καλές ομάδες, αλλά και ο Ηρακλής τώρα, να μην λέμε για επίθεση, να λέμε για αυτά τα 4 παιδιά που ήταν τότε, εντάξει, και το Βασίλη θα το πω, Σαχάβ.
1: Ναι.
0: Κατ' Παναγής, Καραΐσκος, αυτή η τετράδα, δηλαδή Παπαϊάννου και Κοφίδης, δηλαδή, όλοι ακόμα το λένε,

0: μετά από 30 χρόνια ήταν η κορυφαία στο πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην πω τις άλλες γραμμές που ήταν καλοί παίκτες αξιόλογοι, αλλά ειδικά αυτή, και να σου πω κάτι, και η επιλογή δική μου να έρθω Ηρακλή ήταν ακριβώς γι' αυτό. Γιατί με τέτοια χάφ, λέω,
1: θα απογειωθώ.
0: Λάρισα, ας πούμε, Βαλαώρα και εμένα, Μαντουμάν και τα λοιπά. Λέω, ποιος θα μας πρωτοτάχουμε, θα έχω περισσότερη ελευθερία κινήσεων. Αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό επέλεξα και Ηρακλή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Είχα πρόταση και από την ΑΕΚ που ήμουνα, να το πω τώρα, ας πούμε, από παιδί ήμουν ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ. Ναι, ναι. Ψέματα βέβαια.
1: Και όμως για λέξη Ηρακλή, γιατί εκεί πιστέψετε ότι μπορείτε να απογειωθείτε.
0: Βέβαια, μα και να σου πω και η άλλη επιλογή ήταν, που δεν μετανιώνω, το λέω συνέχεια αυτό, ότι ήταν και ο Βασίλης ήταν το κίνητρο. Και είναι μεγάλη τιμή για μένα. Δεν λέω για Κοφίδη που μιλάμε, είμαστε φίλοι και τώρα που μιλάμε πάρα πολύ και μετά όλα τα παιδιά. Αλλά ειδικά ο Βασίλης, ας πούμε, ήταν μεγάλο κίνητρο για να έρθω. Είναι τιμή που έκατσα δίπλα του, που έκατσα δωμάτιο μαζί του, κάποιο διάστημα, ξέρω εγώ.
1: Και ο τρόπος που έπαιζε ο Ηρακλής έδινε μεγάλη ελευθερία κινήσεων, γιατί έτσι πως κινούσαν στο χώρο, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό σας.
0: Ναι, η με ταχύτητα. Με τέτοια χαβ, έλεγε η λογική, η απλή, με τέτοια χαβ, σαν επιθετικό θα είχα πολύ μεγάλες, ας πούμε, ευκολίες.
1: Ναι, ναι.
0: Παπαϊωάννου, Λάκης, εγώ ήταν χαφάρες εκεί.
1: Ωραία, πάμε τώρα στη χρονιά του κυπέλου, του τελικού κυπέλου 86-87.
0: Ναι, ναι. Πες και θα σου πω, έρχεται να πω τώρα, να ξέρει και ο κόσμος. Για πες μου.
1: Έρχεται ο Φέρνερ στην αρχή προπονητής.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, ένας για μένα πολύ καλός προπονητής, γιατί μετά πήγε Κύπρο. Στη Σάλκε νομίζω ήταν στη Γερμανία, ο Φέρνερ. Ένας φοβερός άνθρωπος. Ναι. Αλλά με την πρώτη ευκαιρία, κάτι που εγώ δεν συμφωνώ φυσικά. Δεν συμφωνώ. Και όπου βρέθηκα να μπορώ να το υποστηρίζω αυτό, δηλαδή να έχω και στον Δεσσαϊκό βασικά που το είχα αυτή τη δύναμη,
1: ναι, ναι.
0: Δηλαδή σαν τεχνικό σύμβουλο, ποτέ δεν άλλαζα προπονητή, αυτό μου το δίδαξε η Λάρισα βέβαια, όχι ο Ηρακλής, η Λάρισα, στη μέση της σεζόν ή με την πρώτη ευκαιρία να φύγει ο προπονητής.
1: Πρέπει αυτό να πιστεύουμε σε
0: αυτό. Για μένα είναι λάθος και δυστυχώς, να το πούμε και αυτό, δεν είμαστε με τα λόγια μας, δυστυχώς ισχύει και σήμερα στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή επιλέγεις με προσοχή, εμένα είναι αυτή η γνώμη μου, επιλέγεις με προσοχή κάποιο προπονητή και μετά το στηρίζεις και στα δύσκολα και δικαιώνεσαι.
1: Δίνεις πίστοση χρόνου σε ένα πλάνο, ναι, το εμπιστεύεσαι,
0: ναι.
1: Έτσι χτίζονται και ομάδες.
0: Έχω, με παραδείγματα μιλάω, με γεγονότα,
1: ναι,
0: που έχω ζήσει ο ίδιος μου σαν παίκτης, ας πούμε. Η χρονιά που έκανα εγώ 14 γκολ στη Λάρισα, προπονητής ο Γκμοχ, σε 6 μάτς έχουμε 2 πόντους. Πάνε, ναι, να το διώξουν η αναστάτωση, η ομάδα κτλ. Τον κρατάει η ομάδα και βγαίνει δεύτερη. Θα σου πω περσινό παράδειγμα, να μην λέω παλιό. Ο Πανετολικός. 6 συνεχόμενες ήττες και τελικά δικαιώθηκε και τον έχει και φέτος τον προπονητή.
1: Τον Ανασίου, ναι. Σωστό, λοιπόν, πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί έτσι χτίζονται και οι ομάδες.
0: Έτσι. Να πάω στον Ολυμπιακό. Έχω πολλά παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Να πάω στον Ολυμπιακό. Κρατάει τον προπονητή. Όχι, δεν έλεγε φέτος. Πριν από 5 χρόνια, δεν θυμάμαι και το όνομα του προπονητή. Δεν πήρε τίποτα. Είναι, ας πούμε, αιτία πολέμου. Και, εν πάση περιπτώσει, το κρατάει και παίρνει και ευρωπαϊκό και παίρνει και πόσα ακόμα, ας πούμε.
1: Σωστό αυτό. Σωστό. Πολύ σωστή. Πολύ σωστή επισήμανση.
0: Αυτό για μένα, εγώ το έχω εφαρμόσει στον Δεσσαϊκό όταν ήμουν εδώ τεχνικός σύμβουλος και είχα την ισχύ. Ποτέ δεν έδιωξα προπονητή μέσα σε ζώνη. Όταν διώξαμε, πέσαμε. Όταν διώξαμε τον Αναστασιάδη. Φυσικά, ναι, δεν ήμουν στην ομάδα.
1: Ναι, καταλαβαίνω ότι το φέρνετε σαν παράδειγμα, ναι.
0: Βέβαια, σαν παράδειγμα.
1: Επιστρέφω, 86-87, εν πάση περιπτώσει, άλλαξε ο προπονητής, ήρθε ο Αρχοντίδης και ο Ηρακλής, ναι, με επική πρόκριση απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ.
0: Βέβαια.
1: 2-1, βέβαια. 2-3, βασικός, ναι, εκεί. Ξεκινάει και η προσπάθεια του γκολ από σένα που γύρω την πάσα.
0: Ναι, το θυμάμαι βέβαια. Ναι. Και ο Χαρισούλης τότε, ο Γιάννης ο Χαρισούλης.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά, τέλος πάντων.
1: 2-1, 2-3 ανατροπή.
0: Να μιλήσω μαζί του. Τέλος πάντων, έγραψε τότε. Δεν έκανα τίποτα. Εγώ έκανα πάσα στον Βασίλη και ο Βασίλης την άλλαξε φυσικά απέναντι στο Σάκη, τον Αστασιάδη. Και ο Σάκης μια γκολάρα, 3-2 κερδίσει.
1: Τον είχαμε τις προάλλες στο Σάκη, εδώ καλεσμένο.
0: Ναι,
1: μας έκανε ποδαρικό.
0: επικοινωνώ, όχι πολύ συχνά όσο θα θέλω, γιατί ο καθένας τώρα να μεγαλώσαμε και όλα, είμαστε και λίγο μακριά, λίγο έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά επικοινωνώ και μαζί του, να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Επική ανατροπή.
0: Στο δωμάτιο, στο τελικό τώρα το 87 που θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Είμαστε δωμάτιο, είμαστε δωμάτιο. Εγώ τα έχω δώσει στην προπόνηση, πετάω να πούμε, κάνω και δεν πήγα ούτε αλλαγή.
1: Ναι.
0: Εκεί το παραδέχτηκε. Το κάναμε το ξενοδοχείο, μέναμε. Το παραδέχτηκε μπροστά σε όλα τα παιδιά, ας πούμε, ότι δεν λειτουργήσε ο Κριστίνος. Και θα σου πω και κάτι ακόμα πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Δεν είναι καλά ο πρόεδρος με τον προπονητή. Δεν είναι καλά.
1: Ναι, έπαιξε το ρόλο του αυτό.
0: Αυτά, κοίταξε, δεν τα λέμε για να σκαλίζουμε το παρελθόν, για να διδάσκεται το μέλλον.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω. Και πάω μαζί του να δώσουμε μια συνέντευξη. Καλή ώρα που δίνουμε τώρα. Τηλεόραση τότε ήταν. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ και το όνομα τώρα. Οθωμαίδης.
1: Ναι, ναι. Ήταν.
0: Ακούς. Πάμε εκεί και να μου λέει ο προπονητής ότι θα του ταψάλω στον πρόεδρο. Ρε και Χριστό, εγώ τώρα παίξω τώρα. Παίξω και του λέω και Χριστό. Γιατί γράφανε δημοσιεύματα ότι θα αλλάξει προπονητή ο Ηρακλής και τα λοιπά. Και ο Αρχοντήτης είχαμε φάει τελικό. Ρε και Χριστό, του λέω. Άκου τώρα εγώ συμβουλή τώρα. Το Μακαρίτη που είχα και έχω πολύ καλή σχέση. Τώρα φυσικά σφορέθηκε.
1: Ναι.
0: Και του λέω και Χρήστο, του λέω και Χρήστο, του λέω. Άσο, μην τα λέει δημόσια αυτά. Άμα πάρουμε το κύπελο, λέω. Άμα πάρουμε το κύπελο, ποιο θα σε διώξει. Και άμα σε διώξει, θα φύγει με περγαμηνή, με μεγάλη, α πούμε κτλ.
1: Σάκι πελούχο.
0: Πήγαμε εκεί στο στούντιο, στην ετρία, και αρχίζουν εκεί πέρα να κατηγορεί το τέτοιο, να α πούμε. Πάμε ξενοδοχείο κάτω να παίξουμε τον παιχνίδι που στο Κάραβελ και να είναι στην άλλη γωνία ο προπονητής. Δηλαδή αυτά ο Ηρακλής τα λάθη, ελπίζω να μην τα κάνει τώρα γιατί δεν είμαι πολύ κοντά στην ομάδα. Είναι ολέθρια λάθη. Πάμε τελικό. Σαν φαβορή, σούπερ φαβορή πάμε.
1: Πόσο επηρεάστηκε η ομάδα δηλαδή από αυτό, από το κακό κλίμα που είχε.
0: Επηρεάστηκε από αυτό, επηρεάστηκε σε εκείνο το τελικό, έπαιζε Όφι Κοφίδης.
1: Ναι.
0: Γιατί κάναμε λάθη και οι υπόλοιποι τώρα μην τα λέμε τώρα. Οι υπόλοιποι τώρα τέλος πάντων δεν ήμασταν καλά. Δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Ο μόνος που έχει και τρομερές δυνάμεις ο Σάββας.
1: Ναι, που βάλε και τον γκολ.
0: Σου λέω, έπαιξε, έβαλε και τον γκολ ο Σάββας βέβαια. Πάμε στα πέναντι. Τον Τριχίνα δείχνει να πάει στα πέναντι. Βγάζει τον Καραϊσκό.
1: Ναι.
0: Και έχει πει ένα μήνυμα που το λέμε μεταξύ μας τώρα, δεν χρειάζεται να το πούμε δημόσια.
1: Ναι.
0: Ένα μήνυμα την ώρα που τον έβγαζε ο Αρχοντίδης. Έχει βγάλει και την Παναγή που βαλούσε απέναντι αυτά τα δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Και εγώ που βαλούσα απέναντι την Αλφα Εθνική, να ξέρεις, έχω χτυπήσει 20 πέναντι και με τον Ηρακλή έχω χτυπήσει, αλλά έχω χτυπήσει 20 πέναντι και έχω βάλει τα 19.
1: Ναι, τρομερή ευστοχία.
0: Και δεν με βάζει ούτε αλλαγή να χτυπήσω τουλάχιστον το πέναντι. Γιατί δεν λειτουργούσε το μυαλό του. Ήτανε, σου λέω, τι θα κάνει ο πρώτος και τι θα κάνει και πώς θα φύγω και τέλος πάντων.
1: Αυτό που λέτε για το κλίμα, ναι.
0: Και χάνουμε. Ανδρέα, χάνουμε τον τελικό και στο Κάραβερ μετά μπροστά σε όλα τα παιδιά λέει έκανα λάθος που δεν έβαλα τον Κώστα. Τι να το λάθος του κύριου Ηρακλή. Έχασε τον τίτλο δηλαδή που είμαστε φαβοροί, σου λέω. Φαβοροί.
1: Μεγάλη ευκαιρία και χάθηκε από το κακό κλίμα που είχε δημιουργηθεί.
0: Και τον σημάδεψε και για την επόμενη
1: χρονιά. Για όλη την υπόλοιπη καριέρα του το σημάδεψε.
0: Ναι, ήταν πολύ άσχημο αυτό σου λέω που έγινε.
1: Γιατί ήταν ένας τίτλος που ο κόσμος περίμενε.
0: Ακόμα ο κόσμος, ειδικά οι παλιότεροι που το ζήσανε, ακόμα τους πονάει.
1: Ναι,
0: και εμάς φυσικά. Και εμάς, γιατί μετά και πρόστιμα έκανε και ο πρόεδρος. Δηλαδή οι παίκτες δεν θέλαν να πάρουν την Κύπρο. Δεν προετοιμαστήκαν όπως έπρεπε. Κατάλαβες, δεν προετοιμαστήκαμε για ένα τελικό.
1: Ήταν μεγάλη πληγή αυτή. Χρόνια ο κόσμος την κουβαλούσε. Γιατί,
0: βεβαίως, αγόρι μου, βεβαίως, ναι,
1: γιατί εκείνο το κύπελο ήταν αυτό που λέμε. Εκείνη η ομάδα, όλοι πιστεύαν ότι ήρθε η ώρα να πάρει επιτέλους ένα τίτλο
0: να
1: στην Ελλάδα.
0: Πάρει, μετά το 74,
1: 76.
0: Πότε είχε πάρει με τον Βασίλη.
1: 76, ναι.
0: Το 76 που πήρε με τον Βασίλη, με εκείνο το φοβερό παιχνίδι, τέλος πάντων, να πάρει ξανά κύπελο και δηλαδή να είναι. Να αποκατασταθεί κάπως η αδικία. Ο Ηρακλής ήταν για πολύ περισσότερα, δεν ήταν για ένα κύπελο, αλλά τελικά δεν πήρε ούτε αυτό το κύπελο.
1: Ναι,
0: και το 80.
1: Και μας είπα την άποψή σας τι έπαιξε ρόλο.
0: Σου είπα, βεβαίως. Η ενότητα, εγώ τώρα σε όλη μου τη ζωή υπηρετώ την ενότητα. Η ενότητα λοιπόν που πάντα έχει καλά αποτελέσματα, Εύκολα, εύκολα λοιπόν, ειδικά εμείς οι Ελληνές γενικά μιλάω, αλλά και στον Ηρακλή ακόμα ειδικότερα, εύκολα την καταστρέφουμε την ενότητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βάζουμε τα προσωπικά μας, όχι, θα βάλεις το μεγάλο. Πάνω απ' όλα είναι ο Ηρακλής.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα πάνω απ' όλα, άμπραβο. Και καθόμαστε να τσακωθούμε να κάνουμε.
1: Χωρίς την ενότητα δεν πας πουθενά.
0: Εγώ έτσι λέω, γιατί λίγο πολύ την ελληνική ιστορία τη γνωρίζω και δέστε την ιστορία. Δεν χρειάζεται να
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δέστε την ιστορία, μα διδάσκει. Αλλά δυστυχώς.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Δεν διδασκόμαστε. Προβόμαστε.
1: Έχω ένα μήνυμα. Βάλει. Έχουμε ένα μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
1: Μαλού.
0: Μα τώρα ο Ηρακλής. Άρα να πάμε στο σήμερα. Ο Ηρακλής, βλέπεις, πήρε έναν καλό προπονητή καταξιωμένο.
1: Ναι.
0: Έχει τον Άκη του Στολτίδη εκεί κοντά.
1: Ναι,
0: που
1: ναι.
0: Είναι ένα διαμάντι για μένα. Ένα διαμάντι με τη διαδρομή που έχει κάνει. Το πρόλαβα. Το 87 που είπατε, τον πρόλαβα παίχτη.
1: Ναι, αυτό πήγα, θα σε ρωτούσα.
0: Και να σας πω τώρα σε μισό λεπτό κάτι για να καταλάβετε για το ποιόν του παίχτη. Δεν είχε ανάγκη, μετά έκανε φοβερή πορεία με τον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Ευρώπη έπαιξε, έκανε και τώρα είναι στην ομάδα κοντά. Γιατί σου λέω είναι διαμάντη. Πάμε, έχει τραυματιστεί έτσι που δεν σπάνει, αλλά έχει τραυματιστεί. Του δίνει ένα πρόγραμμα ο προπονητής να κάνει στους χορταζίδες. Θα σου πω αυτό τώρα γιατί έχω προσωπική εμπειρία.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Το γύρο στις χορταζίδες που είναι 300 μέτρα, δεν είναι 400. Αν το ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Λοιπόν, να το κάνει σε ένα λεπτό, του είπε ο γιατρός. Τώρα ποιος τον είπε εκεί πέρα, κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάω μαζί του εγώ. Μ' άρεσε να τρέχω τότε, άντεχα κιόλας, 44 χρονών ήμουνα. Και πάω μαζί του το πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, επειδή είχα χρονόμετρο εγώ, κάθε γύρο τον έβγαζε ακριβώς, όχι 62, ούτε 58, ακριβώς 60.
1: Ναι.
0: 10 στροφές στον ίδιο ρυθμό. Δεν μπορούσε να λουφάρει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο να κάνει. Και μετά φυσικά το δεύτερο το κάνει μόνος του. Σου λέω σαν παράδειγμα επαγγελματισμού και πιστεύω και είμαι σίγουρος τον επαγγελματισμό αυτό τον έχει και τον περνάει από το πόστο που έχει τώρα και στην υπόλοιπη ομάδα.
1: Ναι, ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας περιγράφεται. Δείχνει ένα χαρακτηριστικό, την προσήλωση. Τι προσήλωση είχε αυτό το παιδί, γι' αυτό έκανε και μεγάλη καριέρα και τον είχε.
0: Ακριβώς. Και μετά βλέπεις το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, έκανε τρομερή πορεία στον Ολυμπιακό. Έκανε τρομερή πορεία.
1: Ναι, και
0: έπαιξε στον Ηρακλή.
1: Αρχηγός στον Ηρακλή.
0: Βέβαια. Ο Άκης, ναι, και τώρα αν μας ακούει να του πούμε και χαιρετίσματα, να είναι καλά και καλή δύναμη. Το έχω στείλει εγώ το καλοκαίρι στην προετοιμασία πάνω με ένα γνωστό μου εκεί πέρα. Αν έφτασα μέξω τα χαιρετίσματά μου, καλή δύναμη και να.
1: Θα τα μεταφέρουμε και μακάρι να ακούει να τα ακούει και ο ίδιος.
0: Δεν ξέρω, να είναι καλά. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, επιστρέφω 88 ή προλάβατε και Σίμονσον στο τελείωμα.
0: Βέβαια.
1: Στην αρχή Ράο, στο τέλος Σίμονσον.
0: Θα σου πω κάτι για τον Σίμονσον, θα σου πω καταρχήν, όλοι ξέρετε τι προσωπικότητα ήταν ο Σίμονσον. Εγώ ακόμα το λέω. Τιμή μεγάλη που. Δεν έπαιξα ούτε δευτερόλεπτο με τον Σίμωσον, ακούστε σου λέω.
1: Ναι.
0: Ούτε δευτερόλεπτο δεν έπαιξα με τον Σίμωσον. Και το καλοκαίρι που έλυσε το συμβόλαιό μου, την τετραετία, ήθελα να με κρατήσει, να σας το πω και αυτό. Ήθελα να με κρατήσει και του λέω, μίστερ, αφού δεν παίζω τώρα, είμαι 32 χρονών, του λέω, να πάω κάπου να παίξω. Και όποτε βρισκόμουν, είχα πάει στη Βέρεια μετά.
1: Ναι.
0: Και όποτε βρισκόμουν, η αποστολή της Βέρειας με του Ηρακλή, πάντα τον προπονητή που δεν έβαλε δευτερόλεπτο. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Ο Σίμωσο λοιπόν ήταν, γιατί τότε ο Φάνης ο Τουζιάρης πήγε πολύ καλά, γι' αυτό δεν έπαιζα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν έπαιζα. Μπήκε ο Φάνης και σκόραζε κάθε Κυριακή. Νέος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα βάλει, ας πούμε, τον μεγάλο. Βλέπεις, πώς σκεφτόμουν. Το αποδέχτηκα αυτό δηλαδή. Το αποδέχτηκα. Στην προπόνηση πρώτος και τα λοιπά και ήρθε για κάποιο λόγο να με κρατήσει. Γιατί ήμουν ένα καλό παράδειγμα στην προπόνηση ίσως. Ξέρω εγώ, δε.
1: Ναι,
0: ο Άγνος Σίμωσο, λοιπόν, ο Άγνος Σίμωσο που έπαιξε Ρεάλ Μαδρίτης, που έπαιξε Μουντιάλ του 58.
1: Σκόρε στο τελικό, ναι.
0: Να τα ακούσει. Σκόρα έκανε, τον είχαμε τη τιμή να τον έχουμε προπονητή. Έβγαλε την ομάδα δύο φορές UEFA.
1: Ναι.
0: Τη χρονιά που ήμουνα το 88 και την επόμενη.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς έφυγε, πιστεύω παρά τη θέλησή του, γιατί είχε κάποιους, ας το πούμε, οι δήμονες και τα λοιπά, να δεν είχε πειθαρχία, δεν έκανε, ξέρω εγώ, διάφορα που λένε για να διώξουν κάποιον.
1: Αυτά τα δω, διαχρονικά που λέγαμε πριν στην Ελλάδα.
0: Αυτά ότι... που κάνουμε, ας το πούμε, που κάνουμε δυστυχώς, που κάνουμε μια ζωή και δεν διδασκόμαστε.
1: Ναι.
0: Και σαν Ηρακλή, αλλά και γενικά σαν λαός.
1: Αυτά τα 4 χρόνια, τι κρατήσατε από τον Ηρακλή?
0: Κοίταξε. κράτησα την αγάπη του κόσμου που δεν έπαιξε τη μεγάλη μπάλα όπως το λέω τέταρτη φορά.
1: Ναι.
0: Αυτό που ήθελα δηλαδή. Παρόλα αυτά ο κόσμος που ξέρει ο κόσμος να... Με εκτίμησε δηλαδή. Γιατί όποτε έμπαινε, κοίταγα να δώσω τα πάντα, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Το φοβερό κλίμα με τους συμπαίκτες μου, το φοβερό κλίμα με τους συμπαίκτες μου, που το κρατάω ακόμα και τώρα, παρότι σου λέω δεν βρισκόμαστε συχνά μαζί. Και το κυριότερο για μένα, το κυριότερο που στο είπα και αυτό, που έπαιξα, όσο και να ακούγεται έτσι, δεν είναι υποτιμητικό, όχι. Που έπαιξα με τον Χατζηπαναγή, γιατί που να μην το κατάλαβε καλά ο κόσμος. Όλοι λένε, τώρα σταμάτησε προχθές ο Μέση, Αργεντινής. Έχω ακόμα και τώρα εδώ στην έδωσα πολύ κόσμο που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο να μου λένε ανώτερος και από το Μέση. Εγώ δεν θα πω ότι είναι ανώτερος από το Μέση, αλλά είναι εκεί κοντά ο Βασίλης. Δηλαδή έκανε μαγικά κάθε μέρα. Και εγώ που ήρθα στην Ηρακλή και έπαιξα και με τον Βασίλη, για μένα είναι, δεν θα το κρατήσω αυτό. Είναι τιμή μεγάλη.
1: Άρα κρατάω το καλό κλίμα και ότι τιμή σας που παίξατε με το συμπαίξη με τον Βασίλη Χατζηπαναγή.
0: Βέβαια, με μεγάλη τιμή, βεβαίως. Και μετά τα παιδιά δεν τα υποτιμώ, γιατί ήταν πολλά παιδιά αξιόλογοι, δεν θα πω τώρα, μεγαθύρια. Κοφίδης, Παπαϊωάννου, ξέρω εγώ, αλλά...
1: Ναι.
0: Σου είπα, ο Καραΐσκος, ο Γιώργος, πίσω, ο Ορφανίδης, ήταν Παλίκαρος. Κουλτάρι μου, να ξέρεις, τον Ιρακλή ήταν Ορφανίδης.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε τους κολλητούς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν ζήκε αυτός.
1: Αυτό θα ρωτούσα. Είχατε κάποιο συμπαίκτη με περισσότερη αδυναμία, κάποιο συμπαίκτη που σας έδωσε κάποια συμβουλή και είδατε διαφορετικά το παιχνίδι, σας βοήθησε κάποιο στην πορεία σας?
0: Στη φάση στον Ηρακλή ήρθα σχεδόν όριμος, ήρθα.
1: Ναι.
0: 28 ετών. Αλλά από τις μάχες που είχαμε σαν αντίπαλοι, όταν ήμουν στη Λάρισα, αυτός ήταν αριστερό μπάκο, όπως ξέρεις, και εγώ εξτρέμ, είχαμε μάχες, ας πούμε, τις οποίες τη λέγαμε όταν βρισκόμασταν εδώ, τις έλεγε με ένα φοβερό τρόπο ο Γιώργαρος, τις έλεγε.
1: Ναι.
0: Και γελάγαμε εκεί, γελάγαμε και όλοι εδώ, ξέρω εγώ. Πιο πολύ με τον Γιώργο έκανα έτσι, ας το πούμε.
1: Τι χαρακτήριζε τον Γιώργο Ορφανίδη?
0: Ένα παιδί πεντακάθαρο, την ιστορία του τη ξέρουν όλοι. Πάνω απ' όλο ο Ηρακλής, δηλαδή δεν έβαλε. Η παλικαριά του.
1: Ναι.
0: Αλλά πρόσεξε, παλίκαρος, αλλά καθαρός. Ποτέ δεν έπαιξε βρώμικα, στα ίσια. Όλα, ό,τι και να πει και να κάνει, στα ίσια.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και καλός παίχτης φυσικά. Και καλός παίχτης. Άσχετα που εγώ στη Λάρισα τον πήρα και όλα του λέω, σε έπαιρνα και μάχες, θα λέγει και αυτός, θα λέγει και αυτός.
1: Ναι.
0: Ήταν, έπαιρνε και αυτός. Ήταν,
1: Έχουμε δύο μηνύματα.
0: Ναι.
1: Για σας. Μαλού Μηχανάκη τρελό. Το μάτς στα Τρίκαλα με τρελό κόσμο, σαν τζαμπιά κρεμόμασταν από τα κάγκελα. Και άλλες τιμωρίες μας στέρασαν τον τίτλο. Αυτό που λέγατε πριν για τις τιμωρίες.
0: Αυτό να το ξέρεις έγινε, σου λέω. Έχασε ο Ηρακλής 5 βαθμούς, δεν θυμάμαι πώς. Και έμεινε πίσω, πήρε για πρωτάθλημα.
1: Λέει,
0: και το πήρε αυτός που τελικά μας κέρδισε, αποτύχει εκεί. Ήμασταν πολύ καλύτεροι από
1: το μάτς που είπατε, ναι.
0: Ένα γκολ στο πρώτο δοκάρι ο Μπανιώτης, λέω, με κεφαλιά. Που δεν ήταν λάθος, έτσι νομίζω έγινε.
1: Ναι.
0: Και να τον έχουμε. Και είχαμε και ελλείψεις, νομίζω. Δεν έπαιζε τώρα και ο Παπαϊόν, ο Χατζηπαναγής, είχαμε ελλείψεις μεγάλη.
1: Και λέει, αν και αυτοί κάτι θα σκαρφίζονταν ακόμα, λέει, και στον τελευταίο αγώνα για να μας τιμωρήσουν.
0: Αυτό μια ζωή δεν το κάνουν. Κοίταξε, οι αδικίες τώρα, μην τις ψάξουμε και πιο πολύ και επειδή Περσινίδη και άλλα και τέτοια.
1: Ναι, που Ηρακλής υποβιβάστηκαν δίκως.
0: Και να σου πω και με την ευκαιρία που ανέφερα τον Περτσίνα,
1: ναι.
0: τον πρόεδρο, να ξέρεις ότι ενδεχομένως. Άκου τώρα περιστατικό να το πούμε, γιατί είναι για τιμή του Περτσινίδη. Εγώ πριν πάω στη Λάρισα, γιατί θέλω να φύγω διακαώς από την έδρα, όπως κάθε παιδί νέο, να κάνει την πορεία του.
1: Ναι.
0: Και είμαι και φοιτητής στη Θεσσαλονίκη στο χημικό.
1: Ναι.
0: Και ο Ηρακλής ήταν μια πολύ καλή επιλογή, ήδη είχε αρχίσει να κάνει την ομάδα. Και με φωνάζει στο γραφείο του, εκεί κάτω στο Δημόκρητο, κάπου εκεί είχε τη βιοτεχνία. Με φωνάζει εκεί, πάω. Και μου λέει, αγόρι μου, λέει, θα πάρω Παπαϊάννου Καλαμπάκα και μετά θα έπαιρνε εμένα και το Φώτιο Παπαδόπουλο, που τελικά έμεινε στη πίεση Ξάδη, αυτό ήταν ο Φώτιος Παπαδόπουλο. Και εν πάση περιπτώσει, άτια αγωνία θα με πάρει, αυτός είχε στρατοπεδεύσει και πολεμούσε Παπαϊάννου Καλαμπάκα. Τελικά δεν με παίρνει, πάω Λάρισα, έρχομαι να παίξω στη Θεσσαλονίκη, παρεκτός με τον Ηρακλή, τα παιχνίδια Λάρισα Ηρακλή έκανα πολύ καλά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και βάζω γκολ, ένα 0-2, μέσα με εκείνον τον Πολωνό που είχε ο Ηρακλή στο.
1: Μπρετσεσάνσκι.
0: Παπρόφσκι, δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Ή ο Κόπα.
0: Τέλος πάντων, η Λάρισα κερδίζει 0-2 και τι κάνει ο Περτσίνας. Έρχεται στα ποδητήρια της Λάρισας και μπροστά σε όλους εκεί, αγόρι μου έκανα λάθος, λέει, που δεν σε πήρα. Άκου τώρα, μεγαλείο ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα, το κάνω πολύ αυτό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή να κάνεις και να πει, ναι, μιλάμε και μετά να, όταν ήθελε να κλείω εγώ, πήγα να τον έβλεπα, που και που τον έβλεπα, τώρα έφυγε γι' αυτός.
1: Πώς είχαν αυτοί οι άνθρωποι σαν τον Κώστα Πρετσινίδη τον Ηρακλή στο μυαλό τους?
0: Τι είπες, δεν κατάλαβα.
1: Πώς είχαν άνθρωποι σαν τον Κώστα Πρετσινίδη τον Ηρακλή στο μυαλό τους?
0: Όχι, κοίταξε, την αγάπη του για τον Ηρακλή σου λέω την έζησα κι εγώ. Την έζησα κι εγώ σε έναν βαθμό. Δηλαδή τότε είχε δώσει απίστευτα χρήματα για να πάρει τα δύο παιδιά, τα οποία και τα δύο
1: ήταν
0: μπαλάρα. Και ο Καλαμπάκας και ο Παπαγιάννη. Αλλά ήταν τέτοια αγάπη για την ομάδα, πού να την βρεις, άστινα, δεν υπάρχει.
1: Και αυτό το περιστατικό που μας λέτε με τα αποδυτήρια που ήρθε και σας συνεχάρει είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του.
0: Το μεγαλείο, το ξεχνάω εγώ αυτό, το ξεχνάω. Και βέβαια είχα, σου λέω, πολύ καλή σχέση και όταν ήρθα τελικά στον Ηρακλή το 84 πήγαινα τον έβλεπα, σεβασμό, γιατί πιστεύω και οι οπαδοί και την αγάπη που έχει κάποιος για την ομάδα πιστεύω την εκτιμούνε.
1: Ναι, σας είπα, από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή είστε μια προσωπικότητα που με αναφέρουν συχνά και γι' αυτό σας κάλεσα.
0: Τίποτα, εγώ τίποτα, μια προσωπικότητα, τίποτα, εντάξει. Να μην το πω και πέμπτη φορά, εντάξει. Αλλά πέρασα ωραία στον Ηρακλή. Είχαμε καλή ομάδα. Έπεσα στα καλά χρόνια του Ηρακλή. Το τραγικό, το δυσάρεστο ήταν που δεν πήραμε τίτλους. Όχι τίτλους.
1: Πήραμε το Βαλκανικό, αλλά δικαιούμασταν και.
0: Πήραμε το Βαλκανικό, ναι, αλλά ήταν και άλλα. Πήραμε το Βαλκανικό, εντάξει.
1: Αλλά είπαμε για το κύπελλο, για το πρωτάθλημα. Το με τις τιμωρίες.
0: Με αυτή την έννοια, τίτλους, όχι τίτλο.
1: Ακριβώς. Επιστρέψατε το 97-98 αρχικά ως βοηθός του Γιώργου Μπαράσχου.
0: Κοίταξε, επέστρεψα τότε, βέβαια. Καμιά σχέση εγώ να γίνω προπονητής, ούτε από το μυαλό μου περνούσε. Έγινα προπονητής χάρη στον Γιώργο τον Μπαράσχο.
1: Εκείνη τη χρονιά.
0: Με τον Γρηγόρη τον Καραβέλη, συνεργάτες του.
1: Ναι.
0: Είχαμε και team πολύ ωραίο. Ο αείμνηστος ο Γκαζάς, ο Πέτρος, χρόνια στον Ηρακλή.
1: Μεγάλη μου
0: ήταν πολύ καλά και τα ποδητήρια όλα. Όλοι σε μια ομάδα, να ξέρεις, παίζουν ρόλο. Ο φροντιστής, οι πάντες όλοι.
1: Ακριβώς. Οι ομάδες είναι οργανισμοί.
0: Τσάκαλος, ξεχνιέται ο Τσάκαλος. Ο Γιάννης Τσάκαλος ξεχνιέται. Ήταν μια μορφή. Γιατί η πραότητά του δίνει ηρεμία πάντου. Η συμβουλή του.
1: Ναι,
0: η συμβουλή του. Βέβαια, συμβουλές παίρναμε από αυτά τα άτομα που ήταν πάντα δίπλα μας.
1: Ναι. Και πόσο σημαντικό είναι η καθημερινότητα της ομάδας να λειτουργεί ρολόι και να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Και τέλος πάντων ήρθα στην ομάδα που ήταν η τιμή, γιατί είχε και άλλα παιδιά, τα οποία βέβαια, εντάξει, για κάποιους λόγους δεν είναι ο Ζήφκας, ήταν μορφή για την ναι, ομάδα, έτσι.
1: Και χρόνια συμπαίκτης, τον είχαμε και αυτόν καλεσμένο.
0: Και άμα δεις τι παιδιά καταρχήν είχε η ομάδα, καταρχήν είχε ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Κωνσταντίνου, ήρθε
1: αυτό θα λέγαμε
0: εδώ πέρα. Ο Μακαρίτης, ο Γκόνιας, για τις χορέψεις και ο Γκόνιας, ήταν πολύ καλός παίκτης.
1: Χαρακτηριστικό παιχνίδι με τον Γκόνια.
0: Που ήταν λίγο δύσκολο, ας πούμε, στο μέσο γήπεδο. Έξω ήταν και φανταστικό παιδί. Μέσο γήπεδο. Λοιπόν, ο Κοφίδης ήταν στα τελειώματά του, αλλά ήταν πάλι πάρα πολύ καλός. Δανίλη Παπαδόπουλος,
1: ναι,
0: που είναι μορφή για τον Ηρακλή, τέλος πάντων.
1: 17 χρόνια παίχτης και ρέκορ μαν συμμετοχών.
0: Βέβαια.
1: Συνδέει δύο εποχές.
0: Είναι, έχω και τώρα μιλάω μαζί του, είναι από τα παιδιά που μιλάω σχετικά τακτικά.
1: Εκείνη τη χρονιά ήταν η πρώτη χρονιά Μιχάλη Κωνσταντίνου.
0: Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου από τότε, βέβαια. Έχει βάλει γκολ μέσα στην Τούμπα σε Κατηδρής και έχω φτάσει στο κέντρο κι εγώ.
1: Ναι.
0: Παρακυρίζοντας, δεν το ξεχνάω. Και δεν το ξεχνάω και πάω κλείδι, τέλος πάντων.
1: Και χαρακτηριστικό.
0: Έφερε στο κέντρο. Αυθόρμητα εγώ, δεν πήγα να προκαλέσω.
1: Ναι, εντάξει, πάνω στον πανηγυρισμό.
0: Ναι, ο Μιχάλης και έχει βάλει και άλλα γκολάρες. Και έκανε το παιδί μετά, έφυγε, πήγε κάτω, ας πούμε. Έπαιξε Ολυμπιακό
1: και Παναϊκό, ναι. Και χαρακτηριστικό για τον Τάκη τον Γκόνια, το συγχωρεμένο, το φάουλ του. Έχουμε και τη φωτογραφία, τη χαρακτηριστική εδώ, που πανηγυρίζεται όλη η ομάδα.
0: Εκεί πήραμε το αποτέλεσμα στον Ολυμπιακό και τον αποκλείσαμε, ναι.
1: 2-0-2-2.
0: Το θυμάμαι και εκείνο, βέβαια, το θυμάμαι και εκείνο. Και ο Τάκης ο Γκόνιας, να ξέρεις, δηλαδή ήταν φοβερός παίχτης.
1: Τεχνίτης.
0: Έπαιζε ποδόσφαιρο μπροστά από την εποχή του, μπορεί να πεις. Με μια φοβερή τεχνική αυτά, είχε κάποιες δυσκολίες. Τώρα δεν θέλω να τις αναλύσω τώρα. Άστο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά ήταν παιχταράς, μιλάμε. Και φοβερό παιδί. Εγώ τον είχα σαν μικρό αδερφό, γιατί ήμουν τότε ο βοηθός. Παίζει και αυτό το ρόλο.
1: Ναι, ναι.
0: Να συμβουλεύει, όσο μπορεί να ηρεμεί τα πράγματα, να κάνει.
1: Αυτό που είπατε, ότι πρέπει κάποιες προσωπικότητες.
0: Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Ακούς με τον Παράσκο και με τον Γρηγόριο Καραβέλη. Είχαμε ναι. Και είμαστε ακόμα φίλοι.
1: Πολύ καλό βέβαια. Αυτό. Πολύ καλό που διατηρείτε σχέση με πολλούς όπως μας λέτε.
0: Βέβαια. Μπορεί να μην άμεσα μιλάμε. Η φιλία 100% υπάρχει.
1: Και μέσα 100%. Από το ποδόσφαιρο είναι δυνατές οι φιλίες. Όταν έχεις περάσει και.
0: Μα ξέρεις τι έλεγα μετά στα προπονητής που δεν έκανα. Έκανα ομάδες εδώ, Ευησαϊκό, Γιάννη Τσά, ξέρω εγώ. Μέσα στον ομό.
1: Ναι.
0: Προπόνησα. Λοιπόν, έλεγα, και αυτό βέβαια αποδεικνύεται και τους το υπενθυμίζω τώρα τους παίχτες, ότι το μόνο που μένει και γενικά στη ζωή είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Τα άλλα όλα παρέρχονται, είναι τέτοια, δηλαδή και χρήματα πολλά να πάρεις, μπορεί κάτι να γίνει στραβό, να τα χάσεις, να κάνεις. Αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις, οι ωραίες σχέσεις, χτίζονται τότε μέσα από τις δραστηριότητες που έχεις σε μια ομάδα και αυτά μένουν.
1: Αυτό είναι και τελικά που μένει.
0: Βέβαια αυτό, ακριβώς έτσι είναι, αυτό μένει.
1: Η ουσία αυτή είναι.
0: Βέβαια, και γι' αυτό φυσικά δεν μετανιώνουμε που πέφτει ένα ποδόσφαιρο. Είναι επανάληψα αυτά που περάσαμε. Ήταν και τα χρόνια τότε που ήμασταν αρκετά χρόνια μαζί.
1: Ναι, τότε οι ομάδες ήταν οι παίχτες πολλά χρόνια μαζί, τώρα δεν είναι όπως τώρα.
0: Ναι, αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα, αλλά... να ξέρεις, τότε άκου τώρα να τα ακούσεις γκολά, θα πεις τώρα μπορεί να γίνει. Ποτέ δύσκολο να γίνει. Πηγαίναμε κάθε Πέμπτη, μπορεί και η διοίκηση να μην το ήξερε αυτό, όχι ότι κάναμε κακό, καλό στην ομάδα κάναμε. Κάθε Πέμπτη μετά την πρωινή προπόνηση πηγαίναμε σε μια μπειραρία Βαβαρός, εκεί προς την Τούμπα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα. Πηγαίναμε εκεί πέρα όλοι, Χατζηπανάγος, Σκοπίδες, Καραέσκη, Παπαγιάννα, όλοι εκεί πέρα, Κοφίδη, πηγαίνουν τα μαχαιριό.
1: Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό.
0: Όλα τα Δανιήλ αυτοί. Και κάναμε. Εγώ Καλαμαριά έμενα. Θα μου πεις τώρα, άμα σε ακούει η τροχιά, τότε δεν ξέρω πιο χαλαρά. Πήγαινα Καλαμαριά και δεν ξέρω πώς πήγαινα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όχι ότι μεθούσαμε, κάναμε, αλλά ήταν τέτοιο κλίμα, αυτό μας έχει ενώσει.
1: Ναι.
0: Μας έχει ενώσει, μας έκανε.
1: Όλη μια παρέα και έβγαινε και στο γήπεδο αυτό.
0: Και έτσι, μπράβο, και έβγαινε. Δηλαδή και εκτός γηπέδου είχαμε μια πολύ ωραία σχέση με τα παιδιά και αυτά που είπες και που λέγαμε προηγουμένως μένουν, αυτά μένουν.
1: Αναφέραμε το μάτς το 97-98 το 2-2 με τον Ολυμπιακό και την πρόκριση. Εκεί κέρδισε το πέναλτι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Προλάβατε και Ιβάν στον Ηράκλη.
0: Βέβαια. Κοίτα τον Ιβάν και το λέω εδώ σε φίλους μου. Καταρχήν δεν βρισκόμαστε, αλλά εκτίμησα και αυτός δεν ξέρω τι εκτίμησε εμένα, εγώ έχω να πω για τον Ιβάν την προσωπικότητά του, τη σοβαρότητά του. Θα πω και κάτι όμως για τον Ιβάν τώρα που δεν θα ακουστεί και τόσο όμορφα. Λοιπόν, ήτανε και σπίτι του έχω πάει.
1: Να.
0: Και σπίτι του έχω πάει γιατί ήτανε την οικογένειά του όλη καλοπροαίρετη, όμορφη και τον να είναι αρχηγός τόσα χρόνια στον Ηρακλή λέει πολλά.
1: 10 χρόνια. Σαν παίκτης.
0: Ναι, ο Ιβάν λοιπόν, να τα πούμε τώρα αυτό εδώ πέρα γιατί με δεσκόμαστε που λέγαμε προηγουμένως. Εγώ δεν ήμουν στην ομάδα βέβαια, αλλά ήρθε κάποια στιγμή και έγινε και προπονητής στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και πάει να παίξουν στην Κύπρο, μπορεί να το ξέρεις το γεγονός, και είχαμε να παίξει πίσω στον ΠΑΟΚ μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλός παίκτης, center for, δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Μίτσελ, ναι.
0: Ατίθασος και απίθαρχος. Και επειδή ο Ιβάν του ζήτησε κάτι, ας πούμε, έμαθα και λεπτομέρειες, δεν είχα να τις πούμε λεπτομέρειες, και δεν πειθάρχησε. Τον αφήνει απ' έξω, αποκλείεται ο Ηρακλής και διώχνουν τον Ιβάν. Τον παίρνει το Αποέλ, τον Ιβάν, αυτό τον προπονητή, και μεγαλουργεί, έφτασε να παίξει με την Μπαρτσελόνα, με ποιον, μέχρι τους 8.
1: Ναι, με τη Ρεάλ που ήταν, ναι.
0: Με τη Ρεάλ, με τη Ρεάλ, άμπρα.
1: Καλά, αυτό ήταν μετέπειτα, αλλά έδειξε την αξία.
0: Γίνεται αυτό με τον Ιβάν, ο Ιβάν, γιατί δεν είμαστε οι μοναδικοί, που είμαστε τρομεροί, πηγαίνει Παναθηναϊκό, κάνει φοβερή παρουσία, με την πρώτη ευκαιρία το διώχνει ο Αλαφούζος και μεγαλουργεί τώρα με την Εθνική. Δηλαδή, δεν ξέρουμε να εκτιμάμε.
1: Ναι. Αυτό που λέγατε πριν για τους προπονητές.
0: Ο Ιβάν για μένα είναι μια προσωπικότητα, δεν χρειάζεται να το πω τώρα εγώ για τον Ιβάν, τι να πω. Αλλά
1: το ποιόν του λέει.
0: Την περίοδο εκείνη που τον είχα, για λίγο διάστημα για 6 μας παίχτη. Παίχτη. Γιατί παίχτη το λέμε τον είχα, μιλούσαμε, κάναμε. Έχω κι άλλο περιστατικό, δεν χρειάζεται να το πω.
1: Τι πήρατε από τον Ιβάν εκείνο το σύντομο διάστημα που συνεπήρξατε?
0: Πήρα, σου λέω, αυτή την πραότητά του, τον καθαρό του λόγο, τον επαγγελματισμό του, δηλαδή...
1: Που το βγάζει ακόμα και τώρα, και
0: τώρα,
1: στην Εθνική.
0: Άκου τώρα, θα σου πω και κάτι ακόμα τώρα, άντε, γιατί πήραμε φόρα. Έχει σχέση με τον Ιβάν και αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πρώτο μου ματς, γιατί έκανα τον προπονητή, έφυγε ο Παράσος, Πέμπτη έφυγε ο Παράσος και την Κυριακή παίζουμε με Ιωνικό. Άκου,
1: ναι, Ιωνικός ναι.
0: Παλεύει για UEFA. Εμείς δεν παλεύουμε, αλλά ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ. Άκου τώρα. ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για το παιχνίδι, δηλαδή παλεύει με τον ΠΑΟΚ ποιος θα βγει.
1: Ναι.
0: Και εγώ τώρα παίζει ένα Τζούμπα, άμα το θυμάσαι, Αλβανός. Εθνική Αλβανία στο Τζούμπα.
1: Ναι.
0: Αμυντικός. Και ο Ταυλαρίδης παίζει Εθνική Ελπίδων, αλλά στον Ακλή δεν παίζει βασικός.
1: Ναι.
0: Και αυτοί έχουν ένα μπρούσερ, σου λέω μια λεπτομέρεια τώρα για να καταλάβεις με τον Ιβάν. ένα μπρούσερ, ένα ψηλό, και εγώ δείχνω στην προπόνηση ότι θα βάλω τον Ταυλαρίδη. Αφήνω απ' έξω το, όπως το έκανα και στον αγώνα.
1: Ναι.
0: Και ο Ιβάν, παίχτης τώρα είναι ο Ιβάν, και συζητούσαμε βέβαια και καλοπροαίρετα. Και μου λέει, Κώστα μου, δεν φοβάσαι, με λέει. Ακούω, εγώ πού να φοβηθώ από το μυαλό μου, πάντα είμαι καθαρός άνθρωπος, ούτε περνάει η πονηριά από το μυαλό μου. Λέει, άμα χάσουμε, άκου τώρα Ιβάν τι έκανε, γιατί ζούσε τη Θεσσαλονίκη χρόνια. Άμα χάσουμε, το κάναμε επίτηδες, ας πούμε. Άμα χάσουμε δηλαδή, για να μην βγει ο ΠΑΟΚ. Εμείς δεν παίζαμε με μια δουλειά.
1: Ναι, πάντα υπήρχαν αυτά.
0: Έτσι μου έκοψε, άκου, πρώτο μου παιχνίδι ήταν. Έτσι μου έκοψε και έβαλα που πήγε καλά. Και βασικός ο Ταυλαρίδης, πήγε Γαλλία μετά έπαιξε.
1: Και Άρσεναλ.
0: Εγώ τον έβαλα το Ταυλάρ και του το έχω πει. Έκανε και Σιλάρισα ένα διάστημα, πήγα τον είδα μια μέρα.
1: Ναι.
0: Πάντων, το στάθη, δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Και ο Ιβάν σου λέει, αυτό με έκανε, μου είπε το αυτονόητο. Μου λέει, ρε Κώστα, δεν φοβάσαι, μου λέει. Και μετά, τι να πω, το Ιβάν.
1: Είναι και αυτό που λέτε.
0: Χάσουμε, λέει, θα μας πούνε, και τελικά, ούτε ακούω ούτε ραδιόφωνα τίποτα, ξέρω εγώ, με την καλή εννιά που ξέρεις, από παρασκήνια ουριάζουν.
1: Ναι.
0: Και πήραμε 0-0 με 10 παίχτες, με 3 αναγκαστικές αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο. Ο Δανίλη πήγε έξω και άλλα παιδιά, τα θυμάμαι όλα. Και πήραμε ένα αποτέλεσμα φοβερό. Και
1: δικαιωθήκατε για την επιλογή σας.
0: Αυτός ο μήνας, ο 1,5 μήνας που έκανα τον προπονητή, να ξέρεις, με έκανε και να ασχοληθώ και προπονητικά με το ποδόσφαιρο. Αλλιώς δεν θα έκανα τίποτε.
1: Ναι.
0: Μπήκα στα βαθιά. Να προπονήσεις Κωνσταντίνου, Ιβάν, Ποφίδη, ξέρω εγώ.
1: Μεγαθύρια,
0: Στολτίδη. Στολτίδη.
1: Μιας και πιάσαμε το κεφάλαιο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θέλω και ένα σχόλιο για την Εθνική. Έχετε παίξει και 3 φορές, έχετε υπάρξει διεθνής. Πώς είδα την Εθνική
0: είναι
1: τώρα,
0: τιμή,
1: που...
0: Είναι τιμή καταρχήν, είναι τιμή και εμείς το λέμε που το ζήσαμε. Εγώ ελάχιστα βέβαια, 3 φορές, αλλά είναι τιμή έστω και μια φορά να παίξεις με την Εθνική ομάδα. Και βλέπω, και αυτό το είπε και ο προπονητής βέβαια, γιατί σίγουρα βλέπεις, τι έλεγα προηγουμένως, η Εθνική ομάδα έχει πολύ καλό κλίμα.
1: Ναι.
0: 100% συμμετέχει σε αυτό το καλό κλίμα και ο Ιβάν. Με το χαρακτήρα του, με τη δικαιοσύνη του, με τις επιλογές του, πώς καθοδηγεί τα παιδιά. Και βλέπεις πρόθυμοι όλοι να παίξουν για την Εθνική. 100% η συμμετοχή ο Ιβάν. Εγώ δεν είμαι στην Εθνική ομάδα. Τώρα κοντά.
1: Την άποψή σας, ναι.
0: Το λέω από την όποια εμπειρία έχω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και βέβαια, επειδή είναι ένα παιδί, έπαιξε αρχηγός στον Ηρακλή 10 χρόνια, έχει τιμήσει την φανέλα του Ηρακλή, όλοι οι Ηρακλήδες πρέπει να χαιρόμαστε.
1: Εννοείται, χαιρόμαστε και καμαρώνουμε. Γιατί εμείς το ξέραμε τον Ιβάν τι προσωπικότητα είναι και τι άνθρωπος είναι, και είναι και χαιρόμαστε που πλέον το γνωρίζει και το Πανελλήνιο.
0: Βέβαια. Αλλά να μην ξεχνάμε, πρόσεξε, άμα θέλει να διδάσκεσαι, του παρελθόν το κοιτάς μόνο για να διδάσκεσαι, όχι για να κλαις τη μοίρα σου κτλ. Να μην ξεχνάμε ότι αυτόν τον άνθρωπο που ήταν μια προσωπικότητα μεγάλη, να μην πω και για άλλες προσωπικότητες, τέλος πάντων, ο Κοφίδης μετά από 20 χρόνια με τον Μακαρίτη τον Αλέφαντο κερδίσαμε τους τρεις μεγάλους.
1: Να.
0: Θυμάστε το ρεκόρ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: μετά
1: ναι.
0: από 20 χρόνια επί Κοφίδη κερδίσαμε τους άλλους πάλι τους τρεις μεγάλους.
1: Τη χρονιά με τον Επαλέ, ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και σε 0 χρόνο έφυγε τώρα. Σε 0 χρόνο δηλαδή ένα παιδί όπως και ο Ιβάν του Ηρακλή. Του Ηρακλή. Του Ηρακλή όταν λέμε ειδικά ο Κοφίδης είναι από τα γενοφάσκια του μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, αιώνιος δεν είναι κανείς σε μια ομάδα, αλλά είναι σημαντικό.
1: Να μην περιμένουμε και στη γωνία, να μην περιμένουμε και στη γωνία να κρίνουμε, να δίνουμε χρόνο αυτό.
0: Να πω και αυτό, Ανδρέα, εγώ είμαι τώρα 70 χρονών, του 56 όπως είπε γεννηθείς, είμαι 70 χρονών και μέσα από αυτήν την όποια σοφία έχω αποκτήσει από τη ζωή, λέω, είναι σημαντικό να εκτιμάς. Δηλαδή να μάθεις να εκτιμάς τη γυναίκα σου, το παιδί σου. Και βέβαια η εκτίμηση και η αλληλοεκτίμηση καταρτιέται με έργα, όχι με λόγια. Όχι σε εκτιμάω στα λόγια και κάνεις άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Πράξεις ακριβώς, ναι.
0: Έτσι. Ιβάν, τον κρίνουμε βέβαια, γιατί μπορεί να είναι ένας παιχταράς και να μην είναι καλός προπονητής. Ισχύει και αυτό. Αλλά έχει αποδείξει το παιδί, έκανε πορεία σου λέω, προπονητικά και κάνει και τώρα ακόμα. Και κάνει και τώρα ακόμα, τέλος πάντων.
1: Κρατάω για την Εθνική ότι η έργο Ιβάν, αυτό το κλίμα και αυτή η αυτοθυσία που βλέπετε και αυτό το κοίτα, σύνολο που...
0: Κοίτα, και από την άλλη μεριά έχει την ευλογία και την ευτυχία και την τύχη και ο Ιβάν και όλοι μας να έχουμε πολύ καλή φουρνιά. Οι φουρνιές
1: δεν είναι
0: μόνιμες, έτσι δεν είναι, και σε μια ομάδα, ειδικά με την Εθνική ομάδα. Είναι, πώς το λένε, αυτή η περίοδος που διανύουμε... Έχουμε βγάλει πολλά παιδιά τα οποία διαπρέπουν και στο εξωτερικό και φυσικά και στην εθνική ομάδα δίνουν, αλλά δίνουν και το καλύτερο εαυτό τους. Δεν πάνε σε εθνική ομάδα άντε να...
1: Να βγουν από την υποχρέωση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Οπότε κρατάω και αυτό έργο Ιβάν. Το καλό κλίμα στην εθνική.
0: Ναι, βεβαίως. Έχει συμμετοχή 100%.
1: Θα πάμε στο Euro.
0: Κοίταξε. Είμαστε έτοιμοι να σου πω κάτι, είμαστε τέτοιος λαός, εύκολα θα ενθουσιαστούμε και εύκολα θα απογοητευτούμε. Ναι. Δηλαδή, εάν τώρα η Γερμανία καταρχήν προχθές, που τα είδα τα ματς,
1: ναι.
0: ομάδα, η Γερμανία στο πρώτο μήκρομα ισοπαίδωσε. Μπορούσε να έχει ένα 2-3-0 και να πάθεις και πάθει η Κροατία.
1: Ναι, ναι, με την Αγγλία, ναι.
0: Η Κροατία που έχει πάει σε τελικό γύρο, σε τελικό
1: Μουντιάλ, ναι.
0: πάντων, Μουντιάλ και τα λοιπά. Με πεφταράδες και έτσι. Πάνω από εμάς. Και έφαγε 7 γκολ με στην έδρα της. Λοιπόν, από την Αγγλία. Που εμείς στην Αγγλία την κερδίσαμε πριν ένα χρόνο, την κερδίσαμε πόσο είναι έξω.
1: Ναι, με
0: λοιπόν,
1: τον Παυλίδη, ναι.
0: Μίλεμε, ας πούμε, άμα δεν κερδίζαμε, δηλαδή άμα μας κέρδιζε η Γερμανία, δεν θα ήταν καλός ο Ιβάν ή οι παίχτες μας. Δυστυχώς δημιουργούμε κλίμα, εύκολα δηλαδή κάτι να στραβώσει. Δηλαδή. Εάν έχουμε στοιχειώδη τύχη, στοιχειώδη λέει, γιατί το ποδόσφαιρο βλέπεις θέλει καμιά φορά να σε βοηθήσει σε κάποια κρίσιμη συγκυρία κτλ.
1: Είναι ένα παιχνίδι και μάλλον.
0: Δεν είναι τεράστιες. Τώρα εμείς πήραμε αίτητη, του πίστευε κανείς πριν το παιχνίδι. Όχι. Καλή ομάδα έχουμε σίγουρα. Το ξέρουν πρώτα τα παιδιά
1: ναι.
0: και οι προπονητές τους. Αλλά και εμείς τώρα που λέμε που είμαστε απ' έξω. Ελπίζω να πάμε γύρω, γιατί έχουμε την ομάδα για να το κάνουμε. Αλλά να έχουμε και τη στοιχειώδη, λέω. Σε κάποιο κρίσιμο παιχνίδι, ξέρω εγώ την τύχη μαζί μας.
1: Και αυτό που
0: όχι
1: λέτε.
0: Να βασιστούμε στην τύχη, μην μπερδευτούμε, μην περάσει λάθος μήνυμα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά επειδή το ποδόσφαιρο έχουμε τύχη, έχουμε δει πολλές φορές μάτς, ας πούμε, να κρίνονται σε λεπτομέρεια. Να είναι μαζί μας η λεπτομέρεια, εν πάση περιπτώσει.
1: Να μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι γεμάτο αστάθμητους παράγοντες.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί τη μία Κυριακή να είναι παιχταράδες. Και την άλλη Κυριακή να μην ξέρουν να αναπέσουν. Πρέπει να δίνουμε χρόνο.
0: Έτσι. Και να βλέπουμε το δάσος, όχι τα δέντρα. Γιατί καμιά φορά κάνει ένας παίκτης ένα λάθος. Που άμα δείτε τώρα, σε αυτή την περίοδο που είδαμε τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και άλλων χωρών, άμα δείτε τι λάθη έχουν γίνει από παιχταράδες. Λοιπόν, εδώ κατευθείαν να του καταδικάσουμε. Όχι, ρε παιδιά. Δηλαδή, έκανε ο Κουλιαράκης ένα λάθος γύρισμα και αμέσως δεν μας κάνει. Όχι. Έχει ταχύτητα, είναι καλός κτλ. Να βλέπουμε τα γενικά του τα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Όχι, λέω για τον κάθε Κουλιαράκη, έτσι.
1: Και να γυρίσουμε και στον Ηρακλή, ότι να μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής γύρισε φέτος 23 καινούργιοι ποδοσφαιριστές, ένα καινούργιο σύνολο, ένας καινούργιος προπονητής.
0: Αυτό είναι πλεονέκτημα για τον Ηρακλή. Δηλαδή ο χρόνος 100% δουλεύει υπέρ του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και έχει κάνει και αυτό το μεγάλο διπλό, τέλος πάντων. Ξεκίνησε για μένα καλά.
1: Τη βλέπετε την ομάδα?
0: Καλά. Δηλαδή κάποια ισοπαλία, ξέρω εγώ, που είδα ένα μάτι, ας πούμε, εντός έδρας που. Στην λεπτομέρεια να το κερδίσει, ας πούμε, στο τέλος.
1: Ναι, με τα διαιτητικά.
0: Με τον Ατρόμητο, δεν θυμάμαι ποιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο τέλος.
0: Εν πάση περιπτώσει, θέλει και εκεί διάρκεια και υπομονή. Τώρα, μην λέμε ό,τι είπαμε προηγουμένως.
1: Πώς τη βλέπετε την ομάδα?
0: Παράγοντες και τα λοιπά. Για μένα έχει μερικά χαρακτηριστικά το ποδόσφαιρο που πρέπει να τα σέβεσαι.
1: Πώς τη βλέπετε την ομάδα τώρα?
0: Σου είπα κιόλα, η ομάδα μέχρι στιγμής που είναι ντεζαβαντάζ να έχει πολλά καινούργια παιδιά.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω μπορεί να γίνει καλή ομάδα. Ακόμα θέλει, βλέποντας την πορεία και τις ανάγκες που θέλει, εφόσον υπάρχει και οικονομική δυνατότητα, να μπουν και κατάλληλες προσθήκες, μπορεί να κάνει πράγματα. Τώρα βλέπω παίζει, ας πούμε, εντάξει. Τώρα δεν...
1: Με το Λεβαδιακό την Κυριακή, ναι.
0: Λεβαδιακό παίζουμε,
1: ναι. Ναι, εντός.
0: Παίζουμε, που είναι σημαντικό παιχνίδι.
1: Επιστροφή στο Καφτατζόγλιο.
0: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το πιο σημαντικό, γιατί άλλο να παίζεις, ας πούμε, σαν γυρολόγος να γυρνάς, και άλλο να παίζεις στο γήπεδό σου.
1: Αυτό που λέγαμε πριν και για τα δικά σας χρόνια. Πόσο έχανε ο Ηρακλής μακριά από το Καφτατζόγλιο, πόσο έχανε σε δυναμική.
0: Έχασε ολόκληρο τίτλο. Έχασε τότε με τα τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Μας έλαναν τρίκαλα, ναι. Αλλά έχω να δω στο Καφτατζόγλιο αρκετό καιρό, γιατί παίξαμε η παλέμα και ένα παιχνίδι. Έχει χρόνια.
1: Ναι.
0: 5-4 χρόνια πόσα είχε. Είδα πότε είχα περάσει πάλι από το Καφτατζόγλιο. Ήταν σε πολύ χάλια ο αγωνιστικός χώρος. Τώρα πιστεύω θα είναι φυσικά χαλή.
1: Ναι, το φτιάξανε, και αυτό το λόγο δεν μπόρεσε ο Ηρακλής. Είχε θέματα με το γήπεδο. Τώρα είναι όλα έτοιμα. Ετοιμάσια την Κυριακή. Ανοίγει πάλι τις πόρτες.
0: Με το καλό να το συνδυάσει. Γιατί και αυτή είναι μια ομάδα που άλλαξε πρόσωπα και προπονητή, η Λιβαδιά. Αλλά πέρσι ήταν ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Να δούμε. Τα μάτς πάντως είναι. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Βλέπεις, εκτός από το άσχημο αποτέλεσμα που είχαμε μέσα στην ΑΕΚ, βλέπεις ότι παλεύουν οι ομάδες το κάθε αντίπαλο.
1: Δηλώνετε δηλαδή αισιόδοξος με αυτά που είδατε μέχρι τώρα?
0: Βεβαίως. Βεβαίως, το ξεκίνημα ήταν για μένα καλό. Δεν θα πω άριστο, καλό.
1: Αλλά αυτό που είπαμε, να δίνουμε και χρόνο, γιατί είναι κάτι που χτίζεται
0: βέβαια,
1: τώρα.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Έχω εδώ μηνύματα. Τσίτας, Ορφανίδης, Μαλούμας, Χατζιπαναγής, Κοφίδης, Παπαϊωάννου. Τι ζήσαμε, ρε μάγκες. Μαλούμας, ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα σου πω ένα ευχαριστώ σε όλους, γιατί ο κόσμος του Ηρακλή με τίμησε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν το ξεχνάω αυτό, σαν άνθρωπος.
1: Ένα μήνυμα για τον κόσμο.
0: Παρότι δεν τους έπαιξα τη μεγάλη μπάλα, ας πούμε, που ήθελα.
1: Ένα μήνυμα για τον κόσμο, έτσι να κλείσουμε, και που θυμηθήκαμε εκείνα τα χρόνια.
0: Έχει αποδείξει πόσο αγαπάει την ομάδα. Να είναι, εύχομαι να έχει τη δύναμη που την έχει, να είναι πάντα κοντά στην ομάδα και να ενισχύει τους παίκτες. Εγώ έτσι το βλέπω το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Η διοίκηση θα παίρνει τις αποφάσεις, οι οποίες θα κρίνονται, και ελπίζω να είναι σοφές και ορθές. Αλλά ο κόσμος αυτό μπορεί να προσφέρει. Δηλαδή τη βοήθεια, την μεγάλη στην ομάδα που την έχουμε ζήσει. Πόσο σημαντική είναι. Σαν παίκτες.
1: Οπότε κρατάω παρουσία κοντά στην ομάδα για να είναι. Για να λειτουργήσει ευεργετικά ως όπλο για αυτήν, να την οθήσει προς τις επιτυχίες.
0: Βέβαια, μα είναι η δύναμη του κόσμου του Ηρακλή, δεν την έχουν καταλάβει. Πολύ. Σου λέω, έχει εκδηλωθεί κάποιες φορές και εκεί βλέπεις το μεγαλείο. Και βέβαια, εγώ και τώρα εδώ στη Λινέρεσα που ζω,
1: ναι.
0: Πόσα παιδιά με βρίσκουν που αφανής. Ναι, ναι. Είμαι Ηρακλής.
1: Και μετά από τόσα χρόνια σας λένε για τον Ηρακλή.
0: Γιατί κοίτα, πέρασε και πέτρινα χρόνια, μην ξεχνάμε, και ποιος κάτσε όρθια την ομάδα, ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα χρόνια που έπαιξε και τοπικό, νομίζεις. Αλλά, τώρα πώς να σου πω, η αγάπη είναι να είναι, πώς να σου πω,
1: είναι χαρακτηριστική, η περίπτωση του Ηρακλή είναι χαρακτηριστική ότι οι ομάδες είναι ο κόσμος τους.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και εσύ δεν ξέρω τώρα, μην είπες και ένα φιλαράκι τη φρακή.
1: Ναι, ναι. Χαιρετισμούς πολλούς.
0: Που αγαπάνε την ομάδα και το έχω βιώσει και έτσι.
1: Ναι. Τεράστια Μαλουμίδη, χαιρετίσματα.
0: Όχι, όχι, μίλες τέτοια. Χάρηκα πολύ που επικοινωνήσαμε. Καλή δύναμη, να πάνε όλα καλά.
1: Μας ακούει ο φίλος, σου στέλνει χαιρετίσματα.
0: Ορίστε, ναι.
1: Από Ολλανδία χαιρετίσματα, σου στέλνουν πολλά.
0: Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Εγώ δεν σπάζω καλά.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μαλουμίδη που ήσασταν κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά.
0: Τα είπαμε, δεν τώρα.
1: Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε και στο Καφατζόγλου να τα πούμε και από κοντά.
0: Μακάρι, αυτό θα σας έλεγα κι εγώ να αξιωθώ, γιατί εντάξει, ο καθένας έχει τα τρεχάματά του. Έχω κάτι τρεχάματα, αλλά πιστεύω να αξιωθώ να έρθω από κοντά να τα πούμε.
1: Υγεία να έχουμε και να είμαστε πάντα, κοντά στον Ηρακλή.
0: Για μένα αυτό το λέει όλο ο κόσμος.
1: Είχατε έρθει, λέει, και γάμα εθνική στην έδρα σας στο παιχνίδι μεταξύ Εδεσαϊκού Ηρακλή.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Γιατί εντάξει, η ομάδα. Είχα έρθει άπρεπο και έτυχε. Είχα κάτσει και με το Λάκη του Μπογιάννου.
1: Ναι.
0: Κυρκίδα. Ναι.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη και στα παιδιά που είναι κοντά στην ομάδα. Όλα. Γιατί πάντα σου είπα, πίσω από τους παίκτες υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος.
1: Ακριβώς.
0: Που βοηθάνε καθοριστικά.
1: Εννοείται.
0: Σε όλους. Και στον κόσμο φυσικά να τη στηρίζει και στα δύσκολα, εγώ λέω. Και στα δύσκολα.
1: Εκεί φαίνεται η πραγματική αγάπη.
0: Ο κόσμος του Ηρακλή έχει αποδείξει ότι το κάνει αυτό, κατάλαβες. Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Χαρήκαμε πάρα πολύ, να ξέρετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτό ήταν ο Κώστας Μαλουμίδης. Extreme Duraclete δεκαετία 80. Μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια κάτι για την περίοδο που ήταν στην ομάδα, για τους συμπαίχτες του, για Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για Άκη Στολτίδη, για Σάβα Κοφίδη. Φυσικά δήλωσε ότι ήταν τεράστια τιμή που συνυπήρξε με τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Εξέφρασε και την αγάπη του προς τον κόσμο του Ηρακλή και είπε φυσικά ότι χωρίς τον κόσμο οι ομάδες δεν ήταν τίποτα, και όπως είπαμε, το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ηρακλής σε αυτό το κομμάτι, καθώς ο κόσμος του Ηρακλή, όπως είπε και ο κύριος Μαλουμίδης, ήταν αυτός που τον στήριξε στα δύσκολα. Και ο Ηρακλής, το ότι είναι σήμερα, έχει επιστρέψει δρυμύτερος και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και επιστρέφει και σε όλα αθλήματα, το οφείλει και σε μεγάλο ποσοστό στον κόσμο του που δεν τον άφησε στα δύσκολα χρόνια. Όπως κλείσαμε και την κουβέντα χαρακτηριστικά, ότι η αγάπη του κόσμου φαίνεται στα δύσκολα προς τις ομάδες. Λοιπόν, Γιώργο, τώρα πάμε στο σήμερα. Δεν ξέρω πώς είδες τη συζήτηση με τον κύριο Μαλουμίδη.
2: Έτσι είπε πολλά, είχε έναν ερμό από μόνος του.
1: Χύμαρος πραγματικός.
2: Ναι, και δεν ξέρω, κατάλαβα ότι είχε την ανάγκη να τα πει, δηλαδή χάρηκε πάρα πολύ που τον πήρε τηλέφωνο και τα άπατε, ρε παιδί μου, και ενώ πριν βγει, και ήταν σαν να τα μάζεψε όλα, δηλαδή ό,τι του έλεγες, ξεκίναγε και έλεγε και έλεγε και έλεγε. Το περίμενε δηλαδή αυτό.
1: Ήταν, είπε για Ιβάν Γιοβάνοβιτς Πολάζη, αποθέωσε πραγματικά Ιβάν Γιοβάνοβιτς και είπε ότι για τη δουλειά που κάνει και στην εθνική ομάδα, μιας και τώρα τις τελευταίες ημέρες η επικαιρότητα είχε να κάνει με την εθνική ομάδα, θεωρεί και αυτός ότι είναι δουλειά Ιβάν Γιοβάνοβιτς όλο το όλο κλίμα που βλέπουμε στο χορτάρι. Μίλησε φυσικά για την τρομερή φουρνιά που διαθέτει και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσείς θα κρατήσουμε μέχρι τις 9.30 περίπου, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Είμαστε Live στο YouTube και στις social του ραδιοφώνου. Τα βλέπει ο Γιώργος για τα social, στο YouTube τα έχω εδώ μπροστά μου στο tablet. Την Κυριακή έχουμε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Επιστρέφει η ομάδα μετά από 3 εβδομάδες διακοπή. Επιτέλους επιστρέφει και ο Ηρακλής ο Καφατζόγλου. Αυτό που λέμε ότι ο Ηρακλής επιστρέφει στη φυσική του έδρα, στο σπίτι του. Θα ξαναπάρει και μια έξτρα όθηση από αυτό που το τονίσαμε και με τη συζήτησή μας με τον κύριο Μαλουμίδη, το πόσο χάνει ο Ηρακλής μακριά από το Καφατζόγλιο. Έχει τώρα αυτό το έξτρα βαντάζ για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Ψάχτηκα λίγο και για προϊστορία με τον Λεβαδιακό. Ο Ηρακλής έχει παίξει 27 φορές με αντίπαλο το Λεβαδιακό, 24 για την Α Εθνική, 2 για τη δεύτερη κατηγορία, το 23-24 πρόσφατα αν θυμάστε, και ένα για το κύπελο τη σεζόν 14-15, που τη χρονιά που πήγαμε τελικά με την Ξάνθη, αν θυμάστε, στους ομίλους είχαμε αντιμετωπίσει το Λεβαδιακό 1-1. Ήταν η μοναδική αναμέτρηση των δύο ομάδων για το θεσμό του κυπέλου. Ισορροπημένη προϊστορία, 12 νίκες ο Ηρακλής, 4 ισοπαλίες και 11 νίκες ο Λεβαδιακός. Μεγάλη είναι η υπομονησία του κόσμου για το παιχνίδι της Κυριακής, για το γεγονός κυρίως ότι ο Ηρακλής επιστρέφει στο σπίτι του. Νομίζω όλοι ανυπομονούμε επιτέλους να πατήσουμε και πάλι Καφτατζόγλιο. Τελειώνει αυτή η περιπέτεια που βιώνει η ομάδα μας, όχι με ευθύνης βέβαια, από την αρχή της χρονιάς. Επιτέλους ο Ηρακλής την Κυριακή επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο. Αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι, όλοι από νωρίς να είμαστε εκεί, στα Πέριξ, είτε δεν ξέρω αν το επιτρέψει ο καιρός, θα γίνει και fan zone στο Ιβανόφια, αλλιώς όλοι στο πάρκο. Βγήκε ανακοίνωση από την αυτόνομη θύρα 10 ότι θα λειτουργήσει και ο θεσμός του κράνους, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια λειτουργεί. Όποιος έχει οικονομική ανάγκη μπορεί να απευθυνθεί στο σύνδεσμο για την καλύτερη εξυπηρέτηση, να έρθετε και λίγο πιο νωρίς, 45 λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη του αγώνα. Μέχρι και 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα θα μπορείτε να απευθυνθείτε στην αυτόνομη θύρα 10 για να πάρετε κάποια χρήματα για την αγορά του στήρου μέσω του θεσμού του κράνους. Είναι ένας θεσμός ο οποίος εκφράζει την αλληλεγγύη. Είπαμε ότι έμπρακτα είμαστε όλοι κοντά στον Ηρακλή, προσπαθούμε κανένας να μην σκεφτεί δεύτερη φορά, να είμαστε όλοι στο γήπεδο παρόντες, γιατί η ομάδα μας χρειάζεται. Η ομάδα μόνο με την παρουσία μας παίρνει μια έξτρα όθηση και φτάνει προς τις επιτυχίες. Αυτό που είπαμε και συζήτηση με τον κύριο Μαλουμίδη, θέλει χρόνο, θέλει στήριξη ομάδα. Είναι μια διαρκής διαδικασία όλο αυτό που γίνεται. Μια καινούργια ομάδα όπου έχει 23 μεταγραφές. Τις προάλλες, δεν ξέρω αν το είδατε, ότι ο Ηρακλής έχει ρεκόρ μεταγραφών για τη φετινή περίοδο. Αυτό που λέμε ότι είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Και αυτό το πράγμα πρέπει να στηχθεί. Και αν στηχθεί, θα δούμε και ωραία πράγματα. Δείχνει αυτό που είπαμε, που είπε τόνισε ο κ. Μαλουμίδης, μια μαχητικότητα η ομάδα. Αυτό τη διακατέχει. Ευελπιστούμε να το βγάλει και αυτό την Κυριακή και να έρθει και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα δεν ξέρω αν βλέπεις τα μηνύματα. Το τάμπλετ εδώ, η μπαταρία, τέλος. Οπότε αν έρθουν κάποια μηνύματα, θα έχεις εσύ.
2: Ο Τάο, δεν ξέρω αν το διάβασες. Σε ευχαριστούμε που έφερες το Μαλούμα. Μπορεί να μου φαίνεται συχνά, αλλά που βρεθεί και όπου σταθεί, μιλάει με αγάπη για το σύλλογο.
1: Ναι, είπε ότι σταματάνε και πάρα πολύ εκεί που είναι στην Έδεσα. Συνεχώς. Τον θυμάται ακόμα και ο κόσμος και εισπράττει και αυτός πολύ αγάπη από τον κόσμο του Ηρακλή. Αν νόμιζε ήθελες να πεις κάτι γι' αυτό, είχες το μικρόφωνο, okay.
2: Όχι, μόνο να πω ότι δεν ξέρω βασικά αν είσαι κάτι άλλο να πεις.
1: Έλεγα ότι ο κόσμος να μην σκεφτεί δεύτερη φορά. Υπάρχει και το κράνος. Μέχρι και 45 λεπτά πριν έναν αγώνα μπορεί να απευθυνθεί στην αυτόνομη θύρα 10 για οικονομική βοήθεια όποιος χρειάζεται. Πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα, πρέπει να τη στηρίξουμε. Από μόνο ότι είναι ένα γεγονός ότι ο Ηρακλής επιτέλους επιστρέφει στο Καβατζόγλιο και παίρνει αυτή την έξτρα. Αυτά έλεγα δηλαδή προηγουμένως.
2: Εγώ κάθε χρονιά που μπαίνουμε στο Καβατζόγλιο συγκινούμε. Γιατί δεν το θεωρώ καθόλου αυτονόητο. Άμα έχετε δει πόσες χρονιές, τα τελευταία χρόνια και παλιότερα θα πω εγώ, αλλά ας πούμε τα τελευταία χρόνια, τι κάνουμε για να μπούμε στο Καφτατζόγλιο και τι αγώνα.

0: σημαίνει ένα πράγμα συγκεκριμένα όταν συμβαίνει στην Ελλάδα. Είχε επιλεχθεί το Καφτατζόγλου για να συμβεί αυτό. Δυστυχώς μας το κρατούσαν όμηρο. Ευτυχώς πλέον η διοίκηση κατάφερε και. Εντάξει, καλός κακός, επειδή ρίξε λεφτά, έτσι. Δεν είναι κάτι άλλο. Έχει ρίξει από ό,τι λένε πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.
1: Επιλύθηκε το ζήτημα.
0: Με τα χρήματα.
1: Ναι. Αυτό. Και δυστυχώς αυτό που λες για τα έργα, ότι πάντα την πληρώνει ο Ηρακλής. Η ομάδα αναγκάστηκε επί δύο μήνες να είναι. Να πάει μία στις Σέρες, να πάει στο Βόλο και ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Επιτέλους η ομάδα επιστρέφει στο σπίτι της. Σπίτι της μέχρι επιτέλους να γίνει πραγματικότητα.
0: Και η ομάδα επιβαρύνθηκε με ένα μεγάλο ποσό, το οποίο θα μπορούσε να έχει πάει σε ένα παίκτη, ας πούμε, πολύ καλό επίπεδο. Όπως αντίστοιχα έγινε και πέρσι στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άντε και το Ιβανόφ είναι ιδιωτικό. Βέβαια, σε πάρα πολλά ιδιωτικά γήπεδα, όσα είναι αυτά στο μπάσκετ, γιατί ας πούμε στην πόλη δεν υπάρχει άλλο. Ενώ στην Α1, τα υπόλοιπα δύο. Δεν είναι ιδιωτικά γήπεδα. Είναι δημόσια που έχουν γίνει έργα για το δημόσιο. Τέλος πάντων, και όχι μόνο έργα.
1: Και εκεί ο Ηρακλής για να παίξει Α1 πέρυσι, η διοίκηση επένδυσε ένα πολύ μεγάλο ποσό στο γήπεδο.
0: Ναι. Εκεί μπορεί να είναι και τρεις παίκτες.
1: Ναι. Μισό εκατομμύριο για μπάσκετ σημαίνει το μισό μπάτζετ, έτσι. Είναι τρομερή επένδυση. Και εντάξει, δύο χρόνια τώρα το Ιβανόφ έχει αλλάξει όψη.
0: Ναι, να το συζητάω.
1: Είναι άλλο γήπεδο.
0: Και συνεχίζει και να αλλάζει, έτσι. Το βοηθητικό, ας πούμε, του Ιβανοφίου φτιάχνεται τώρα.
1: Το είπαμε και με τον κύριο Στεριάδη την προηγούμενη εβδομάδα, το πώς θα βοηθήσει αυτό και τις ακαδημίες του μπάσκετ. Το μπάσκετ, το οποίο παίζει και αυτό το Σάββατο 3 η ώρα στο Περιστέρι, δύσκολο παιχνίδι. Περάσαμε από τα Σκόπια, σημαντική νίκη και στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια τις επόμενες δύο εβδομάδες για το ΦΕΚ. Παίζουμε, νομίζω, με τη Βούρτσμπουργκ πρώτα και μετά με την Τζίκη. Και νομίζω αυτά τα δύο εντός θα κρίνουν εν πολλής την πορεία του Ηρακλή στον Όμιλο. Με τον μπάσκετ φυσικά πριν από εμάς το μακρινό rebound για όλους και για όλα όσον αφορά το μπασκετικό Ηρακλή. Θα έχουν πολλοί ζουμί να αναλύσουν και την επόμενη εβδομάδα και με τον εντός έδρας υποχρέωση για το ΦΕΚ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο μήνυμα.
0: Είσαι και εύκολο σε κινήσεις, λέει ο Τάο. Ο Βασίλης λέει, έλα Ηρακλάρα, εκτός δωδεκάδα σήμερα ο Μωραΐτης. Ναι. Στον αγώνα, είναι Ηρακλάρα Μιτσάρα και το Μωραΐτη λέει.
1: Εντάξει, ο Μωραΐτης μακάρι να έρθει. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος ανέβασε επίπεδο πέρυσι στην ομάδα. Ωραία.
0: Το μόνο που ήθελα να πω εγώ είναι ότι αύριο δεν θα έχουμε εκπομπές.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Δηλαδή η εκπομπή του Παύλου
1: Σάββατο
0: θα γίνει το Σάββατο, έτσι. 5 με 7 θα κάνουμε εκπομπή.
1: Μετά το μπάσκετ δηλαδή.
0: Ναι. 3 ώρα δεν είναι το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και αυτό. Και τα λέμε την Κυριακή.
1: Οπότε Κυριακή όλοι από νωρίς.
0: Θα μας βρείτε στον περιβάλλοντα χώρο εκεί του Καφτατζουγλίου να βγάζουμε βίντεο.
1: Θα είμαστε εκεί παρόν. Όλοι από νωρίς, όλοι κοντά στην ομάδα. 5 ώρα ξεκινάει το παιχνίδι από το μεσημεράκι εκεί. Στα Πέρξη του Καφτατζουγλίου όλοι μαζί. Πάμε δυνατά να στηρίξουμε την ομάδα και να την οδηγήσουμε σε μια ακόμη επιτυχία έτσι ώστε να πετύχει το στόχο της που είναι πάντα οι 3 βαθμοί γιατί όπου παίζει ο Ηρακλής. Οφείλει να κερδίζει λόγω του βάρους της φανέλας του.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Μαλουμίδη και ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας μέχρι και αυτή την ώρα. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη να είστε όλοι κιόλας καλά. Την επόμενη Πέμπτη να πω εν όψη του παιχνιδιού πάω και Ηρακλής θα έχουμε ιστορική αναδρομή στο ντέρμπι της πόλης. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

do, man. Let's

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

εσύ, μπασταρδόν αιώνα ζει. Μην το σκεφτείς ούτε στιγμή, είναι σωστό να σπουδάς αιώνα ζει και να τους τρίβεις την

0: Έτοιμος, έτοιμο. Όχι, περίμενε. Το έχετε κλείσει από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Το άνοιξε πληγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?